σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τα γαλάζια σου ράβια κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, και σκοτεινές,

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
4: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
10: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
11: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Και για να ανέβει η διάθεσή σας, είναι προπαρασκευή.
0: Είναι προπαρασκευή, δηλαδή είναι Πέμπτη. Είναι με λίγα λόγια, είναι Πέμπτη 18 Ιουνίου.
1: Ακριβώς. Αυτός που ακούσατε ήταν ο Γιάννης Βαβαλικούδης και είναι.
0: Ο άλλος είναι ο Χάρης ο Κανταρίδης.
1: Μάλιστα. Και είμαστε εδώ όπως κάθε εβδομάδα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, καθημερινά από τις 7 μέχρι και τις 10 στην πρωινή μας περιπολία. Πού είναι το εδώ, στην Οριστιάδα. Στο Ράδιο Εύρος, στο στούντιο του Ράδιο Εύρος. Και πώς μας βρίσκεται, είτε θα έρθετε έναν δρόμο κάτω από το ΚΤΕΛ, ή θα ανοίξετε τη συσκευή ήχου σας, μπορεί να είναι ραδιόφωνο, αυτοκινήτου ή σπιτιού, μπορεί να είναι κινητό, μπορεί να είναι λάπτοπ, να είναι τάμπλετ, να είναι ακόμα και στην τηλεόραση μπορείτε να μας βάλετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορείτε όλα αυτά να τα κάνετε. Πώς όμως, συνδεόμενοι με τους 97,1 στα FM, ανάλογα την περίπτωση της συσκευής σας, έτσι, 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι, το νησί, τη Σαμοθράκη δηλαδή, και την υπόλοιπη Θράκη. Μέχρι και που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα, το radioevros.gr διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη αυτό και στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όσον ούπο και στη βάση της Σελήνης. Με 2 δευτερόλεπτα καθυστέρηση, όχι τίποτα σπουδαίο. Λοιπόν, άντε 1,5. Και φυσικά έχουμε και τη ζωντανή μας μετάδοση που γίνεται μέσω του διαδικτύου και αυτή και μέσω του Facebook του Radio Evros, όπου μπορείτε να ρίχνετε κλεφτές ματιές στο τι κάνουμε, γιατί έχουμε και εικόνα κάποιες φορές, αλλά κυρίως μπορείτε να επικοινωνείτε, να αλληλεπιδράμε, έτσι ώστε να μαθαίνουμε, πέρα από το αν είστε καλά, που είναι το σημαντικότερο όλων, να μαθαίνουμε και καμιά είδηση, κάνα θέμα που μπορεί να σας αφορά, καμία αστοχία, κανένα σφάλμα, κανένα προβληματάκι, καμιά ευχάριστη είδηση. Γιατί ναι. Όχι, γιατί συνήθως στεκόμαστε στα αρνητικά σε όλες τις εκπομπές. Γιατί λέμε ότι τα θετικά είναι εντάξει, μωρέ, τα αντιλαμβανόμαστε, τα αρνητικά είναι που πρέπει να λύσουμε, αλλά δεν τα λύνουμε ποτέ. Όχι εμείς, γενικά.
0: Ναι. Λοιπόν, καμιά φορά λέμε και τα θετικά και γινόμαστε και κακοί. Τέλος πάντων. Πάμε να προχωρήσουμε. 18 Ιουνίου σήμερα.
1: Ακριβώς,
0: και ποιοι γιορτάζουν?
1: Είναι του Οσίου Ερασμίου, του Αγίου Λεοντίου, του μάρτυρος εξ Αιγίνης, και της Αγίας Αλίνας.
0: Μάλιστα.
1: Γιορτάζουν τα ονόματα Έρασμος. Θα μπορούσε να γιορτάζει, ας πούμε, και αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα, τα Εράσμους.
0: Ναι.
1: Λεόντιος, Λεοντία, Λεοντίνα, Λεοντίτσα, Αλίνα και Αλένα.
0: Μάλιστα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, εννοείται.
1: Ανατολή Ηλίου, κλασικά έχουμε στις 6 και 2. Δεν παίζει να συμβαίνει αυτό. Είναι πόσες. Μια εβδομάδα που το διαπιστώσαμε ότι είναι εδώ και 10 μέρες. Δηλαδή, ναι, πήγαμε στο μισό μήνα τουλάχιστον τώρα να λέει 6 και 2. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά η Δύση Λίου θα είναι στις 9 παρα 10.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό αλλάζει τώρα και σε λίγες μέρες, πόσες, σε 3 μέρες.
0: 21.
1: Σε 3 μέρες έχουμε την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
0: Μάλιστα, λοιπόν, εδώ πέρα νομίζω και στο Μεταίο γράφει Ανατολή και Δύση, όχι?
1: Σε αυτό που ανήκεις για να πεις το σαν σήμερα, έχει στην αρχική του σελίδα.
0: Οκ, okay, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, άμα αυτά, άμα το δούμε, το είδαμε.
0: Προχωράμε. 1815, α, ναι, να πούμε αυτό και μετά τον καιρό.
1: Μα, όπως θες.
0: Άντε, να το πούμε, να το πάμε έτσι. Το 1815 γίνεται σαν σήμερα η μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων υπό τους στρατηγούς Ουέλιγκτον και Μπλίχερ αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης.
1: Άρα χθες βράδυ έβρεχε.
0: Ναι, εκεί, στο Βατερλό.
1: Εκεί, ναι.
0: 1904, ο υπουργός παιδείας Σπυρίδων Στάις σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξευρίσει τον Στάι επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη, και ο υπουργός, κατά τα ιωθώτα της εποχής εκείνης, ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροφίσα τιμή του, την οποία αποδέχθη ο Χατζιπέτρος.
1: Μάλιστα, κακό του κεφαλιού του. Εγώ φαντάζομαι τον Βολάκη και τον Άδωνη,
0: ναι,
1: να παίζουν που είναι στο περιστήλιο της Βουλής, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πυγμαχικό. Να μην έχει θανατική, ας πούμε, διαδικασία. Αλλά ένα ρινγκ στη μέρα, όποιοι προσβάλλονται εκεί μέσα. Πρωταθλήτρια Κωνσταντοπούλου, ξέρεις.
0: Γιατί ο Πολάκης τι, δεν είναι. Τι εκείνο έτσι ψηλό γεροδεμένο.
1: Ναι, είναι. Σοφώς.
0: Λοιπόν, το 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζιόγλου. 1953 το τάγμα του Ελληνικού Επιστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη.
1: Χάρη? Όχι εγώ. Α. Ο Μαυροσκούφης. Να, εδώ θα τέριαζε να είναι αυτός αρχηγός, ας πούμε, που ναι, ήταν στην προηγούμενη είδηση.
0: Ναι, λοιπόν, παρακάτω. 1976, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών, παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων. Τέτοιες συμφωνίες κάνανε. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα.
1: Νομίζω ότι πήρε και τη χρυσή μπάλα μια φορά.
0: Ναι.
1: Πρέπει, ναι. Ναι, θυμάμαι έναν αγώνα με τα Γιάννενα, είχαν κερδίσει 7-3. Αν θυμάμαι καλά, η ΑΕΚ. Ήταν τότε ο Μπάιεβιτς, ο οποίος προσπαθούσε.
0: Ο παίκτης, ναι.
1: Uh-huh. Προσπαθούσε να δίνει μπαλές στο Μαύρο, ούτως ώστε να πετύχει περισσότερα γκολ για να βγει πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη. Εν τω μεταξύ ήταν μια μέρα που έχανε τα πάντα ο Μαύρος. Τελικά έβαλε 2-3. Νομίζω εκείνη τη χρονιά ότι βγήκε. Θα το ψάξω τώρα, καθώς λες τα υπόλοιπα.
0: Ωραία. Λοιπόν, το 1992, σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά νοτιοανατολικά του Αεστράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, ο Νίκος Σιαλμάς. Έτσι, πολύ σημαντική μέρα για την ελληνική αεροπορία. Μας υπενθυμίζει όλα αυτά που συμβαίνουν όλα αυτά τα χρόνια στους εθέρες. Μεταξύ των Ικάρων μας και από την άλλη πλευρά των Τούρκων πιλότων. 2015 την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο Ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη». Οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Είναι τότε που είχε κατεβεί ο τύπος με το Aperol για να διαδηλώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έγινε με το Μαύρο?
1: Με το Μαύρο, όντως καλά θυμάμαι. Πω, τι μνήμη που έχω. Δεν ήταν όμως πρώτος σκόρερ, ήταν δεύτερος. Δεν είχε μπορέσει παρά τις πάσες του Μπάγεβιτς να βάλει πολλά γκολ. Λοιπόν, είχε τερματίσει το 79 με 31 γκολ, είχε ολοκληρώσει τη σεζόν και ήταν δεύτερος στην Ευρώπη. Mm-hmm. Παρά λίγο το έχασε, αλλά είναι νομίζω συνολικά πρώτος σκόρερ.
0: Έχεις μνήμη αλέφαντα.
1: Έχω μύτη αλέφαντα, έχω, αλλά τέλος πάντων. Αυτά περί Μαύρου.
0: Πάμε τώρα σε γεννήσεις. Το 1929, σαν σήμερα, γεννιέται ο Γιούργεν Χάμπερμπας, γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος της παράδοσης, της κριτικής θεωρίας και του πραγματισμού. Το έργο του ασχολείται με την επικοινωνιακή λογική και τη δημόσια σφαίρα. 1934, σαν σήμερα γεννιέται ο Δημήτρης Μηταράς, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος, από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60, ενώ το 1942, μια μέρα σαν και σήμερα, έρχεται στη ζωή ο Πολ Μακκάρτνεϊ. Το 42 ο Πολ. Πόσα πράγματα έχουν δει αυτά τα μάτια.
1: 84 ο Πολ.
0: Από θανάτους το 741, σαν σήμερα πεθαίνει ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
1: Με τον Σοφό τι σχέση είχε?
0: Με τον Λέοντα τον Σοφό, ναι. Δεν ξέρω. 1974, σαν σήμερα πεθαίνει ο Γιώργη Ζούκοφ, Ρώσος στρατάρχης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 2010 πεθαίνει ο Ζωζέ Σαραμάγκου, Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1998. Λοιπόν, από θερμοκρασίες τώρα. Α, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στη Δέσποινα. Από θερμοκρασίες, 23,7 βαθμούς Κελσίου έχει η Σαμοθράκη, 20,7 έχει η Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα. Στο Σουφλί ο Υδράργυρος είναι κάτω από τους 20 αρκετά, είναι στους 17 βαθμούς. Αντίστοιχα και στο Διδημότυχο, 17. Η Ορεστιάδα έχει 17,9. 16,3 είναι η θερμοκρασία στα Δίκαια. Και είναι ώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε την αθλητική επικαιρότητα. Πριν ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες, να δούμε τα τρέχοντα αποτελέσματα της, του Μουντιάλ, της φάσης των ομίλων. Λοιπόν, στον όμιλο K, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία 1-3. Τελείωσε αυτό πριν λίγο, ολοκληρώθηκε. Κέρδισε η Κολομβία.
1: Αν δεν κάνω λάθος, το Ουζμπεκιστάν είναι και αυτό πρώτη φορά που πηγαίνει.
0: Ναι.
1: Αν το κουρασάω.
0: Θα σε γελάσω. Γκάνα, Παναμάς 1-0 στον όμιλο Λάμδα. Στον ίδιο όμιλο η Αγγλία κέρδισε 4-2 την Κροατία. Και στον όμιλο Κάπα είχαμε το Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Όπου έληξε με 1-1.
1: Λοιπόν, και... το μάτι της Αγγλίας ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Το ένα ημίχρονο είδα, αλλά έπαιξαν, παίζανε ωραίο. Ήταν αρκετά ικανοποιητικό το ποδόσφαιρο που παίζανε. Και με τις θερμοκρασίες και με όλα αυτά και με τα cool break και δεν ξέρω τι. Την ταλαιπωρία των ποδοσφαιριστών, αλλά έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο.
0: Σήμερα στις 7 το απόγευμα έχει Τσεχία Νότια Αφρική, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη το βράδυ.
1: Αρχίζει η δεύτερη αγωνιστική. Η δεύτερη αγωνιστική αρχίζει.
0: Η δεύτερη αγωνιστική νομίζω αρχίζει σήμερα ή αύριο.
1: Ναι, σήμερα δεν είναι.
0: Και πάμε να δούμε τώρα πώς καταγράφονται τα αθλητικά νέα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πρώτη είναι η Live Sport.
1: Ακριβώς. Κυρίως βέβαια στη χώρα μας, τον εγχώριο αθλητισμό, ήδη το ποδόσφαιρο. Πλησιάζει Σμαϊλόβιτς, γράφει η Live Sport. Κοντά στα 3,5 εκατομμύρια η πρόταση του Ολυμπιακού. 4 με 5 ζητάει η Σάντεφιόρτ. Νέα προσφορά σε Λοριάν, για Καντιού και Λουγκοντόρετς για Στάνιτς. Στην Αθήνα ο Μαφαίο ήρθε αυτός. Τελειώνει του Πούσιτς, ίσως και σήμερα οι ανακοινώσεις από τον ΠΑΟΚ για τον Ολλανδοκροάτη τεχνικό. Με Δυνάμο Κιέβου η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ στον δεύτερο προκριματικό του Europa Link. Η κλήρωση χθες στην Ιόν. Έρχεται ο Καβαρά. Ο Γάλλος είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Φτάνει πιθανότατα σήμερα στην Αθήνα και βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Με Πάξι από την Ουγγαρία, ναι. Το πρώτο αντίπαλο στο conference πάει για τον επόμενο. Αυτή η ομάδα έχει και αυτή πράσινα και λευκά. Ιδρύθηκε το 52 αν δεν κάνω λάθος. Και τα τελευταία χρόνια είναι σε πολύ άνοδο. Δηλαδή έχει μια δεύτερη και δυο τρίτες θέσεις στο ουγγρικό πρωτάθλημα, έτσι πίσω από τη Φερεντσβάρος που κυριαρχεί. Λοιπόν, οπότε θα είναι αρκετά δύσκολη. Το σενάριο για Τσάπρα και Βίχο με δανεικό τον Πάντοβιτς στο Λεβαδιακό. Οι έξι κομμένοι που δεν πάνε Ολλανδία. Δούκας έρχεται το σκέπαστρο στο γήπεδο στο Βοτανικό. Και πιο κάτω με 7,6 εκατομμύρια παίρνει το μπάσκετ. Παίρνει και το μπάσκετ. Αύριο το Δέλτα Σίγμα του ΕΣΑΚΕ επικυρώνει τη συμφωνία με την υποδημιουργία τηλεοπτική πλατφόρμα των Γάμα Αλαφούζου και GBL, Greek Basketball Link. 1 εκατομμύριο πιο κάτω η προσφορά της ΕΡΤ, τι θα προβλέπει η σύμβαση. Και εδώ βλέπετε αυτό το παραλογισμό ή μάλλον τη λανθασμένη κατεύθυνση που δίνουν για να ιντριγκάρουν. Παίρνει και το μπάσκετ, ναι, και εννοεί τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ναι, σε ένα κανάλι στο οποίο συμμετέχει. Εντάξει. Ναι. Λέει, τι να πει κανείς. Έτσι θέλει ο Νίκολιτς το νέο χαφ της ΑΕΚ. Τι δείχνει, λέει, ο ποιος του Σέρβου. Τέλος πάντων,
0: οι αποφάσεις του Σέρβου για Σιμάνσκι, Γιόνσον και η καθιέρωση δίδυμου Μαρίν Πινέδα. Στην Καλαμάτα αύριο για την Κούπα ο Μάριος Ηλιόπουλος.
1: Ωραίο. Ο μυθικός Μέση γράφει ιστορία και στα 39 του και αναφέρεται στο hat-trick του Λεό που εντάξει, πάει πάρα πολύ καλά. Ενώ μεταξύ και ο Χάρι Κέιν χθες έκανε φοβερό πολύ καλό παιχνίδι. Τα δύο πρώτα γκολ για το ημίχρονο που είδα τα είχε βάλει αυτός. Ένα με πέναλτι που χρειάστηκε να το ξαναεξελίξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν εξαιρέσει τον Ρονάλντο που ήταν λιγάκι.
0: Ο Ρονάλντο χθες πρέπει να έχει.
1: Στεναχωρημένος μετά, εννοείται.
0: Πρέπει να έχει τη γνωστή συμπεριφορά, Ρονάλντο.
1: Αυτό.
0: Θέλω ακριβώς. Όλα να γυρίζουν γύρω από μένα.
1: Ναι, θέλω να παίζουν και άλλοι λίγο σαν και εμένα και δεν έπαιζαν.
0: Ναι.
1: Και έφεραν ισοπαλία. Μπάσκετ. Ανακοίνωσε καλάθι έως το 2028 ο ΠΑΟΚ. Καλαμάτα πάει για μπαμ με Μαρκοντές. Μάρκοντες. Ο Γιάννης είναι κατάλληλος για να το πει. Άρης. Κερδίζει έδαφος η επιστροφή Μαντσίνη. Χάντμπολ. Ανανέωσε με τον coach Τρίλινη ο Ολυμπιακός. Τριλινή, τρελαλά. Αυτό όπως και αν το πούμε έχει αυτό το. Πώς θα το πω, το τραγουδιστικό ρε παιδί μου. Οπότε θα ακούγεται καλά. Τριλινή. Πάμε στο Sport Day.
0: Αυτό θα λέω κι εγώ. Sport Day λοιπόν. Ο πρόεδρος των προέδρων και έχει το Βαγγέλη Μαρινάκη με τις κούπες. Με τις κούπες. Λοιπόν, σαν σήμερα, πριν από 16 χρόνια, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανέλαβε την ΠΑΕ ανοίγοντας τον δρόμο για τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Δύο ευρωπαϊκά, το Conference League και το Youth League, 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, 1 Super Cup. Συνολικά 162 τρόπαια, με την αρρωγή του Μαρινάκη, τα τμήματα του ερασιτέχνη κέρδισαν 143 τίτλους, εκ των οποίων οι 11 ευρωπαϊκοί. Για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένας, τόνισε ο ηγέτης του θρύλου στην εκδήλωση του Δήμου Πειραιά για τα χρυσά κορίτσια του Πόλο. Πιο πάνω, Μαφέο ΟΕΟ. Στην Ελλάδα από χθες, ο μέχρι πρότινος δεξιός μπακ της Μαγιόρκα προκειμένου να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Πιο κάτω, Μουντιάλ, η ραψοδία του Γκόουτ, το hat-trick του Μέση στη νίκη της Αργεντινής επί της Αλγερίας και με το αριστερό ο Ρονάλντο. ΠΑΟΚ. Σενάριο με Ελουστόντο. Ο 32χρονος αμυντικός έμεινε ελεύθερος από το Σοσιεδάδ με την νικήτρια του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Κλούζ στο Europa. Άρης δυνατά για Μαντσίνη και ΑΕΚ δεν βλέπω να επιστρέφω. Τι εκτιμά ο Φερνάντες για το μέλλον του μετά τη λήξη του δανεισμού του στην Αλκαλίτζ. Μπάσκετ.

0: Το οποίο, γιατί πράγμα μας μιλά, τιμές στις Γοργόνες. Ο Δήμος Πειραιά δεξιώθηκε στο Δημοτικό Θέατρο τη Γυναική Ομάδα Πόλου του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του τέταρτου Champions League της ιστορίας της. Παρόν και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, που στην ομιλία του αναφέρθηκε και στο υποανέγερση κολυμπητήριο. Πιο κάτω αγκαλιάζει Στάνιτς και Σμαϊλόβιτς, εύκολη απόφαση γράφει, σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις ο Ολυμπιακός με Λουγκοντόρετς και Σάντεφιόρτ. Τι διαφορές υπάρχουν με τις δύο ομάδες, αισιοδοξία για τον πρώτο σκόρερ του Europa League και το θηρίο από τη Σουηδία. Όλα αυτά, για να δούμε τι θα γίνει, ήρθε και ο Πάμπλο Μαφέο, εδώ μάλλον με τη σύζυγό του, είναι η ερμηνεία πάνω, σύζυγό του είναι από το χέρι κρατιούνται, ήρθε ο Πάμπλο Μαφέο, οι φίλοι του τέλος πάντων, και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του, τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας και οι πρώτες δηλώσεις του. Φαβορεί ο Χριστογεώργος για πίσω από τον Τζολάκη, δυσκολεύει του Μαρμόλ, στο πλάνο ο Βρουσάη για πίσω από τον Τζολάκη, που σημαίνει τι, ότι ο Τζολάκης δεν πρόκειται να φύγει μετά τις τόσες προσφορές. Για να το δούμε αυτό. Πάλι καλά να λέει, πάλι καλά. Η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό, στην κάκιστη πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, η Αφρικανική ομάδα με Μακαμπού, Μαζουακού και Μουτουσαμί έγραψε ιστορία και μπορούσε τη νίκη. Νέβες και Γουισά τα γκολ. Αρχίζει η δεύτερη αγωνιστική, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Τσεχία, Νότια Αφρική στις 7, Ελβετία, Βοσνία στις 10, Καναδάς, Κατάρ στη 1 και Μεξικό, Νότια Κορέα στις 4. Πιο κάτω στην Πρίτζα, η δύσκολη κλήρωση στο Europa League που φέρνει αντίπαλο του ΠΑΟΚ μια εκ των Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ υποχρεώνει τους Θεσσαλονικείς να επισπεύσουν τις διαδικασίες για τη στελέχωση του προπονητικού επιτελείου και για τη μεταγραφική ενίσχυση του ρόστερ. Πατάνε γκάζι, ποιοι, η Νίκη Βόλου και η Καλυθέα προχωρούν στην ισχυροποίηση του ρόστερ τους. Οι Θεσσαλοί κράτησαν στο δυναμικό τους και τον πολύτιμο μέσο Παύλο Έπα. Η ομάδα του Ελπάσο πρόσθεσε στο οπλοστάσιο της τον έμπερο αριστερό μπακ Αντώνη Αναστασίου από τον Ηρακλή. Άλλοι ψάχνονται, εκείνο συνεχίζει. Ο Ολυμπιακός διατηρεί σταθερό τον βασικό κορμό του υπό την καθοδήγηση του Μπαρτζόκα και ξεκινά τη νέα σεζόν αρκετά μέτρα πιο μπροστά από τους ανταγωνιστές του που αλλάζουν εκβάθρων. Μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, 100.000 ευρώ πρόσημο στο Τζόουνς για το επεισόδιο με τον Αν. Αναγνώριση και από τους συμπαίκτες του, πολυτιμότερος ο Βεζένκοφ και από την Ένωση Παικτών Ευρωλίγκας. Η τρέλα του Τσάκου για τον Ολυμπιακό και τα βαφτίσια εντός εισαγωγικών στα βαπόρια του. Τέλος.
1: Και το βάφτισε του βαπόρι, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός. Τι.
0: Δεν ξέρω πώς το βάφτισε. Σούλα.
1: Βεζένκοφ.
0: Βεζένκοφ. Όλη μαγούλα. Φουλάρισα με τα γραφικά ο νεοφώτιστος Αστέρας. Από τη μία επέστρεψε στα δυτικά ο έμπειρος γκολκίπερ Μιχάλης Αγριμάκης και από την άλλη αποκτήθηκε από τον Ιωνικό μέσος Ιάσονας Γλυκός. Αγρίμια και αγριμάκια μου.
1: Γλυνός.
0: Γλυκός είπα εγώ, μάλιστα κακός. Πληθαίνουν τα χαμόγελα, όλο ένα και περισσότερο αυξάνεται η αισιοδοξία στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στους πράσινους. Σιγή ηχθείως για το θέμα από τη διοίκηση που περιμένει το ζώτ στην Αθήνα στο τέλος της εβδομάδας. Μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών και 50.000 ευρώ πρόστιμο στον Αν για το επεισόδιο με τον Τζόουνς στους τελικούς. Αν τα πρόστιμα αυτά είναι από κάποια αρχή και όχι από τις διοικήσεις.
1: Από αρχή είναι.
0: Ναι, άρα θεωρείται ότι ο Αν είχε δευτερεύοντα λόγο στο ποιος ξεκίνησε, ρόλο στο ποιος ξεκίνησε το επεισόδιο, αφού ο Τζόουνς πήρε 100.000 πρόστιμο και ο Αν 50. Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ κλήθηκε η ΚΑΕ και η Λεσόρ Γκραντ για τα επεισόδια με την αστυνομία μετά τον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ.
1: Αυτά.
0: Αυτά τα ολίγα και δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσύ θα κρίνεις.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σχημά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες τσικίτα μπίο και

0: Όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεος 216.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
12: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: είμαστε λοιπόν για τη συνέχεια της πρωινής περιπολίας. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Και μαζί θα συνεχίσουμε και για το υπόλοιπο της πρωινής περιπολίας.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα 5η 18 Ιουνίου. Καλημέρα. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Καλημέρα σε Ξανθήπη, Γιώργο, Σταυρούλα που έστειλαν και μηνύματα στη ζωντανή μας μετάδοση. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε και οι υπόλοιποι να μας κάνετε την τιμή.
1: Ναι. Θέλουμε.
0: Θα περιμένουμε. Τώρα, μας ακούτε στους 97 και 1 στο βόρειο τμήμα του Νομού Εύρου. 95 και 3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη, το Δήμο της Αλεξανδρούπολης και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr. Ακούτε και διαβάζετε όλη την επικαιρότητα του Εύρου 24 ώρες το 24ωρο.
1: Μια μεγάλη παρέα εδώ που αποτελείται και από πολλούς φίλους επαγγελματίες. Κασαπιάνο Βανές, Ιβάνης, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης. Από το 1924, εδώ κοντά μας, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, τρεις γενναίες ήδη και πάμε για τέταρτη. Fitcar Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην πόλη της Οριστιάδας, καλοσυντηρημένων λόγω της ύπαρξης του συνεργείου οχημάτων, του συνεργείου αυτοκινήτων που διαθέτει η επιχείρηση και που δεν το έχει μόνο για την ποιότητα των ενοικιαζόμενων, το έχει και για όλους εμάς που πάμε εκεί το αυτοκίνητό μας για το προγραμματισμένο σέρβις, για την αποκατάσταση των μηχανικών βλαβών. Όλα αυτά στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχαγού, Διαμάτη γωνία και με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 25520-28525. Ακόμα, Μάσα Μπούκα, αν πάτε στην πλατεία σταματήστε και φάτε. Πλατεία Δασίου, σουβλάκι και γκριλ, όλα τα είδη ενός τάχη δεσματοπολίου και φυσικά ένα πολύ πολύ όμορφο χώρο και μέσα στο κατάστημα αλλά και έξω, τέτοιες μέρες Μουντιάλ, να αράξετε και να παρακολουθείτε αγώνες.
0: Τάχη δεσματοπολίου είναι το fast food, έτσι για να είμαστε
1: πιο ακριβείς.
0: Να καταλαβαινόμαστε, να συνεννοούμαστε.
1: Στα ελληνικά δηλαδή. 25520-21-245 το τηλέφωνο για παραγγελίες. Στα ελληνικά delivery.
0: Ναι, λοιπόν, μαζί μας είναι και το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα και στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο, για φροντίδα και καλοπισμό άνω και κάτω άχρον στο υψηλότερο επίπεδο. Εκεί λοιπόν μπορείτε να βρείτε θεραπεία και ανακούφιση για περιπτώσεις όπως είναι η κάλλη, οι σφρίσεις νυχιών, οι μυκητιάσεις, έχει θεραπείες. Υπάρχει και το ειδικό ποδοσκόπιο το οποίο αποτυπώνει τη στάση του σώματός σας. Γενικότερα είναι ένας καλός σύμμαχος για την ευζοία σας το Top Charm. Ξαναλέω το τηλέφωνο 25520-25331.
1: Και αν θέλουμε καφέ.
0: Πατρών, δηλαδή τι το ρωτάς.
1: Να, για να το πεις το.
0: Είναι συνηθισμένο λοιπόν με την ποιότητα και τη διασκέδαση το Πατρών. Ακριβώς απέναντι από την πλατεία Δασίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κωνσταντινούπολεως και Πρόκου 1, σε τρεις δρόμους, σε δύο δρόμους μάλλον και ένα πεζόδρομο, εκτείνεται το Πατρών.
1: Το περικλείουν και το σηματοδοτούν.
0: Καθημερινά από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, μέχρι και τα ξημερώματα δηλαδή.
1: Πάμε και στο κόκκινο πρωτοαθλητή τώρα. Οι πέντε πιθανοί αντίπαλοι του θρύλου με φόντο τα αστέρια. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει το πρωτάθλημα με ζωγραφιά.
0: Ναι.
1: 16 χρόνια στο τιμόνι ο Μαρινάκης, κυρίαρχος γράφει, ανέβασε το θρύλο στα ύψη. Έξω και το όταν κοιτάς από ψηλά. Ενωτικός όπως πάντα ο πρόεδρος, για μένα ο Ολυμπιακός είναι ένας. Το μήνυμα του ηγέτη του θρύλου κατά τη βράβευση των κοριτσιών του Πόλου. Ξεφύγαμε από τα ελληνικά σύνορα και γράφουμε ιστορία στην Ευρώπη, είπε. Υπάρχει μια φωτογραφία εδώ, λίγο σκοτεινή, είναι σαν το μυστικό δείπνο κάτι, αλλά σε όρθιο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης λέει και ο Δήμος Πειραιά τίμησαν τις πρωταθλήτριες Ευρώπης. Και δίπλα ηγετικός όπως πάντα ο Βαγγέλας και πιο κάτω. Ανέβασε πολύ τα ποσά ο θρύλος, τα έχει ανεβάσει, τα δίνει όλα για τέσσερις. Όλα για τέσσερις και ποιοι είναι οι τέσσερις. Σκληρές διαπραγματεύσεις με Λουντογκόρετς, Σάντερφιορτ, Τζιρόνα και Λοριάν για να ντύσεις τα ερυθρόλευκα Στάνιτς, Μαϊλόβιτς, Ρόκα και Καντιού. Σενάριο και για Αντρέ Λίσο. Ο Κάρμο κοντά στην επιστροφή. Κάτι περιμένει ο Μουζακίτης. Δεν ξέρουμε τι περιμένει ο Μουζακίτης. Πάμε να δούμε τώρα. Ελέγχει 100% Ντόρσεϊ, λέει. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να κάνει δώρο τον Τάιλερ. Εν τω μεταξύ στο ποδόσφαιρο, για να πούμε λιγάκι εδώ, γιατί μια είδηση που ήταν πιο κάτω και δεν φαινόταν ότι ακολουθεί το κεντρικό θέμα του πρωτοσέλιδου, έφτασε ο Μαφέο, Πώς να πεις όχι στον Ολυμπιακό, αναρωτήθηκε ο Μαφαίο, αφού το σκεφτόταν τόσο καιρό,
0: ναι,
1: και είπε τελικά το ναι. Εν τω μεταξύ, ο Μαρινάκης φαίνεται να συγκίνησε τους πάντες και το Δήμαρχο, οι οποίοι δεν έκλαψαν, αλλά. Τέλος, βλέπει Τιάγκο Σάντος, Πορτογάλος δεξιός μπακ της Λίλ. Και αυτόν τον βλέπει ο Ολυμπιακός. Πάμε στην ώρα του σπορ να δούμε τι βλέπει και η ΑΕΚ.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε την ώρα των σπορ. Σήμερα έχει την αφίσα του Σαλβαντόρ Ζίνι. Πιο κάτω στην Καλαμάτα, αύριο Ηλιόπουλος, στον πρώτο σταθμό του δρόμου του νικητή. Παρακάτω. Φουλ για ισχυρή γράφει, προφανώς ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήταν απλώς θεατής στη χθεσινή κλήρωση στην Ιόν, όπως και από τα ζευγάρια που προέκυψαν για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, μπορεί να βγει κερδισμένη για τη δική της κλήρωση στις 3 Αυγούστου και όλα τα δεδομένα τα καταγράφει εδώ η εφημερίδα. Αυτά από την αθλητική ώρα το Sport. Sport
1: και
0: Time
1: πήγαμε στη Sport Time, η οποία έχει το Messi και το Ronaldo, και ο Messi το χτυπά φιλικά και παρηγορητικά στην πλάτη, τον απαρηγόρητο κατά τα άλλα Ronaldo, όπου φαίνεται από την έκφρασή του μια απογοήτευση, και του λέει θα χρειαστείς κι άλλο Μουντιάλ 45.
0: Όχι, το ρωτάει.
1: Θα χρειαστείς κι άλλο Μουντιάλ, ναι, το ναι, ρωτάει, άντε καλύτερα αυτό.
0: Ναι. Τίτλο πάντως δεν έχει πάρει σε εθνικό επίπεδο ο Ronaldo, έτσι.
1: Δεν βγήκε η Πορτογαλία κάποια στιγμή πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Έχω την εντύπωση. Θα το δω.
0: Πάμε.
1: Όσπου να διαβάσεις τη Metro Sport, θα το δω εγώ.
0: Πάμε να δούμε τώρα τη Metro Sport. Αυτή είναι τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, για να δούμε τι γράφει η Metro Sport. Μαέστρος γράφει και έχει τον Νίκ Καλάθης. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκ Καλάθη, με τον οποίο προσθέτει στο ρόστερ του άφθονη εμπειρία και ποιότητα στις πάσες και τα κλεψίματα, τομείς στους οποίους είναι ο νούμερο 1 στη EuroLeague. Ο Νίκ Καλάθης, βέβαια δεν θα αγωνίζεται στη EuroLeague φέτος, θα φανεί. Λοιπόν, Πράλεβιτς δίνει ποιότητα στις κρίσιμες στιγμές ο Καλάθης. Εγκόμιο, ένας θρύλος της διοργάνωσης, θα επιστρέψει για ένα last dance. Ο Νίκ Καλάθης έχει ενταχθεί στον ΠΑΟΚ και το EuroCup, γράφει η EuroLeague στο αφιέρωμά της. Παρακάτω, Βατές, αλλά Δυναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιταταία Κλουζ, ο πρώτος αντίπαλος στα προκριματικά του Europa League. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ, για να ξεπεράσει το εμπόδιο, πρέπει να βρει επιγόντως προπονητή και να αρχίσει να προσθέτει μπόλικη ποιότητα στο ρόστερ του. Ισπανικό σενάριο για τον κεντρικό αμυντικό της Sociedad, Αρίτζ Ελουστόντο, και με E.J. Lindell άρχισε ο χορός. Η πρώτη επίσημη μεταγραφή του Άρη είναι ο 25χρονος Αμερικανός forward. Από δίπλα, ήταν τιμή μου, σας ευχαριστώ. Γεμάτος από τη διετή παρουσία του στον Ηρακλή, αποχώρησε ο 25χρονος goalkeeper Δημήτρης Στουρνάρας.
1: Και πού πάει?
0: Έλατε, πού πάει.
1: 25 χρονών.
0: Ναι. Και από κάτω έχει τα αποτελέσματα των
1: μάτς
0: στο Μουντιάλ. Τα είπαμε. Οπότε μπορούμε να
1: δώσουμε την είδηση αυτό. Καλά θυμόμασταν εδώ πέρα ότι η Πορτογαλία έχει κερδίσει το πρωτάθλημα Ευρώπης το 16, 10 Ιουλίου του 2016. Το πρωταθλήτρια Ευρώπης. Λοιπόν, κάτι πήρε και αυτός. Εντάξει, τώρα είναι κάποιοι παίχτες που είναι πολύ μεγάλης αξίας, αλλά με τις ομάδες τους, βλέπει, ναι, Μπρέιμοβιτς, ας πούμε, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει. Πότε κερδίσει η Σουηδία.
0: Ή όχι ο Κέιν, αχ, πώς είναι το άλλο, τον Ουαλό. Μπέιλ.
1: Μπέιλ, όχι. Όχι, δεν είναι ο Μπέκαμ, ήταν Άγγλος.
0: Μπέιλ.
1: Δεν θυμάμαι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολλοί που έχουν παίξει σε σπουδές. Έχουν κάνει τις ομάδες τους αρκετά μεγάλες, αλλά σίγουρα δεν ήταν το υπόλοιπο ρόστερ τέτοιο που να υποστηρίξει διεκδικήσεις πρωταθλημάτων Ευρώπης.
0: Γκάρεθ Μπέιλ, ναι, σωστά. Bale. Λοιπόν, ο Μπέιλ, ο Αλός.
1: Μάλλον, πώς να...
0: Τι να...
1: Θυμάμαι το Βούλγαρο, το... Στόιτσεφ, πώς το λέγανε, το Βούλγαρο που είχε βάλει και πάρα πολλά γκολ. Το 1994, θυμάμαι, που έβαλε και στην εθνική μας που είχαμε χάσει 4-0. Από την
0: Βουλγαρία.
1: Βουλγαρία ή 2-0 από τη Βουλγαρία και 4 από την Ιγυρία. τα μπερδεύω αυτά. 10 είχαμε φάει, τα 4 ήταν από την Αργεντινή δεδομένο. Όπως και να έχει, Στόιτσκοφ, Χρήστο Στόιτσκοφ. Λοιπόν, πολύ σπουδαίος παίχτης. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Καθώς έχουμε τον Μανώλη Κωτάκη στην ίδια φωτογραφία που είτε πάνω είναι είτε κάτω είναι, αυτή είναι η φωτογραφία του. Είναι δίπλα στο λογότυπο αυτή τη στιγμή. Η ανωτερότητα ενός πολιτισμού ακατάδεκτου στην αντιγραφή, γράφει. Για τον ελληνικό θα λέει. Ομιλία Καραμαλή με σπόντες. Το νου σας όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και την εξουσία. Μηνύματα στον Κυριάκο και στην παρέα του έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός. Αυτό γιατί να μην είναι, ας πούμε, ένα μήνυμα του Σαμαρά και να είναι σαν και καλά στον Κυριάκο. Λέμε τώρα. Προκόπης Παυλόπουλος, πώς η καταχρηστική επίκληση της εθνικής ασφάλειας οδήγησε στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών, τουρκική εισβολή σε ρο στρογγύλη. Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στο στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της μεγίστης, με στόχο να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Και αυτό μπορεί να είναι σαν τη χθεσινή είδηση. Αρχίζουμε να το βλέπουμε με πολύ σκεπτικισμό τις ειδήσεις που βγάζει μετά από το χθεσινό δημοσίευμα εδώ για τους εκθιάζουμε εμείς τους Τούρκους και τα λοιπά. Τώρα, στα Κάγκελα λέει η εφημερίδα, η Καστελορίζη για την απραξία του λιμενικού που δεν τους εκδιώκει με τη δικαιολογία ότι οι Τούρκοι ψαράδες κάνουν ασφαλή διέλευση. Ποιος έχει δώσει εντολή στην ελληνική ακτοφυλακή να μην επεμβαίνει? Πώς συνδέεται ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα με τη σκοτεινή δράση του αλλιευτικού στόλου τους, οι προφητικές δηλώσεις του ναύαρχου εν αποστρατεία Γιαϊτζή? Λοιπόν, προτείνω, όπως κάνουν τα ρεσάλτα οι ειδικές δυνάμεις των Άγγλων και στα ρώσικα του σκιώδου στόλου
0: ή των Ισραηλινών,
1: να αρχίσουμε και εμείς τέτοια πράγματα για πότε θα έχουμε πόλεμο. Το βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποχωρούμε συνεχώς. Αν έχουν γίνει παραβιάσεις, κάποιο τρόπο πρέπει να αντιδράσει. Γιατί δεν είναι μαμά αυτός με μαλώνει να λέμε τους Αμερικανούς ή τους Ευρωπαίους. Ελλάδα 2.0. Πόσο θέλει. Είναι πλατφόρμα το πόσο θέλει. Είναι POS.
0: Πόσο κάνει.
1: Πόσο θέλει. Γράφει πόσο θέλει. Για να μας τρελάνει ο Μητσοτάκης, ηρωνεύεται το πόσο κάνει. Παρουσιάζοντας την εφαρμογή πόσο κάνει, ο επί 7 χρόνια πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θα ανοιχτεί την κερδοσκοπία. Νωρίς το κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Ανησυχία, βρώμικα παιχνίδια Ερντογάν και με τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Ύπουλο σχέδιο, υποσχέθηκε στον Πατριάρχη ότι θα την ανοίξει συνδέοντάς την με τουρκικό πανεπιστήμιο. Πότε ακριβώς θα την ανοίξει όμως? Εγώ τότε που γεννήθηκα όλο για
0: αυτό θα έλεγα.
1: Θεολογική σχολή της Χάλκης ακούω. Θετική εξέλιξη. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών το νομοσχέδιο για την πύλη της Ανατολικής Μεσογείου. Οι Αμερικανοί προωθούν τη συμμαχία 3-1 με τον IMEC, αποκλίνοντας την Τουρκία. Λοιπόν, αυτό είναι, φαντάζομαι, ναι. Τι είναι, πώς είναι το IMEC? Είναι το Ισραήλ, είναι η Κύπρος, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. 3-1 η συμμαχία.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Κινδύνευσαν ζωές, 2 ώρες διακοπή ρεύματος κατά την εφημερία του νοσοκομείου Νίκαιας, πλήρης διάλυση του ΕΣΥ με την υπογραφή του Αδόνιδος.
0: Μάλιστα.
1: Του Άδωνη λέει εδώ, αν ήταν η εστία θα έγραφε του Αδόνιδος. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο.
0: Λοιπόν, να δούμε και τον Ελεύθερο Τύπο. Γράφει στο σημερινό του πρωτοσέλιδο: μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΕΗ, οι πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα και οι εκτιμήσεις των αναλυτών. Ένας στους δύο έγραψε κάτω από τη βάση σε μαθηματικά αρχαία ιστορία. Πρώτο πεδίο υποχώρηση βαθμολογιών, πιέσεις στις νομικές. Δεύτερο πεδίο σταθερότητα σε πολυτεχνικές. Τρίτο πεδίο μείωση των αριστούχων στη βιολογία, κάμψη στις ιατρικές. Τέταρτο πεδίο παραδοσιακό βατερλό στα μαθηματικά για οικονομικές. Την επόμενη εβδομάδα η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Από δίπλα τώρα σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Crash test για το ίδιο αγαθό σε όλες τις αλυσίδες πώλησης. Δημιουργία καλαθιού αγορών με όσα προϊόντα επιθυμεί ο χρήστης. Παρέχει ιστορικό για την πορεία των τιμών. Δίνει δυνατότητα σύγκρισης και με ευρωπαϊκές χώρες. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγα ακόμα να το δω. Άμα λειτουργεί.
1: Άμα δεν έπεσε πρώτη μέρα εφαρμογής, θα στρώσει και αυτό.
0: Λοιπόν, Νέες ταινίες, το θρίλερ της χρονιάς, Αιμονή και η επιστροφή του Toy Story. Πειρατική τηλεόραση. Είχε 86.000 συνδρομητές σε όλο τον πλανήτη. Το παράνομο κύκλωμα είχε τζίρο 7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, δεν τα λες τρελά ποσά, λες και πάρα πολλούς συνδρομητές για παγκόσμιο.
0: Ναι, εντάξει, απευθυνόταν κυρίως στην ελληνική
1: αγορά. Ναι, μόνο. Αυτό θα έλεγα, επειδή είναι αμιγώς ελληνικό.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν και τα 7 εκατομμύρια είναι ένα ποσό το οποίο είναι πλασματικό.
1: Ναι, για ελληνικά δεδομένα είναι, για μόνο ελληνικό target group, είναι σίγουρα ένα ποσό καλό, ικανοποιητικό, μεγάλο για οποιονδήποτε κάνει τέτοιου είδους δουλειά. Ναι. Α, δουλειά, τρόπος του λέγει. Αλλά για παγκόσμιο χώρο.
0: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε, ευρωπαϊκό χαστίκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδας Κύπρου. Συνταγματική αναθεώρηση, πρόταση Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και η ιδιοληψία του ΠΑΣΟΚ. Πιο κάτω, εμφύλιο στο ΠΑΣΟΚ, άγρια κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου για τις συνεργασίες. Και τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές των ΙΟΤΑΧΗ για τρίτεκνους πολύτεκνους. Σε άμεση ισχύ, τρεις ευνοϊκές ρυθμίσεις.
1: Όλα πάνε καλά. Πάμε στα νέα.
0: Πάμε.
1: Τα νέα που πάνω έχουν τον μπλε και όποιος τον θυμάται. Πόσο κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια. Εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Και λέει από 1 ευρώ έως 1,20, από 1,10 έως 1,27 η μαργαρίνη 220 γραμμάρια. Από 13,90 μέχρι 15,04 απορρυπαντικό πλυντηρίο ρούχων, από 13,47 έως 14,99, 15 το βρεφικό, οι βρεφικές πάνες των 60 τεμαχίων και από 2,20 έως 4,27 ο χυμός του 1,5 λίτρο. Αυτό είναι μια τεράστια πραγματικά απόκληση. Από 2,20, 4,27. Απίστευτο και όμως αληθινό. Αποκάλυψη λέει η ΕΥΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Κρυφά. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Ποια τρίκ έκαναν εντύπωση στα νέα και γιατί. Ποιες διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται για να περάσει κανείς την πόρτα του και πώς θα συνδέεται με κάποιο τρόπο με το παράνομο λογισμικό Predator. Και έχει μια γελιογραφία που λέει, έχει ένα κύριο που κάθεται και διαβάζει μια εφημερίδα.
0: Από πίσω έχει και την εφημερίδα. Μάλλον είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Είναι Πασόκ, μπράβο, είναι Ανδρουλάκης, όντως.
0: Ναι, για πάμε.
1: Λέει, μιλάμε για την περικύκλωση του αιώνα. Εμπρός έχω Μητσοτάκη, αριστερά Τσίπρα, δεξιά Καριστιανού και πίσω αδέσποτο με κοριό της ΕΥΠ στο κολάρο. Ναι. Έχει ένα σκυλάκι πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, το πιθανότερο σενάριο επανελειτουργίας της για τη μεταπτυχιακή σχολή η Χάλκη και μια έκθεση καταπέλτης του Ευρωκοινοβουλίου για την αυταρχική Τουρκία. Τώρα, Κάλας στα νέα, να βρούμε ισορροπία με Τουρκία. Η Μάγια Κάλλας, έτσι. Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής μιλάει στη Μαρία Βασιλείου. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις και οι απειλές, τι προβλέπουν και τι θα γίνει αν παραβιαστούν. Εν τω μεταξύ κυκλοφόρησε και το ότι θα καταστραφεί το ουράνιο το εμπλουτισμένο που έχει το Ιράν και δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αλήθεια. Το διέρευσε ένα υπουργείο πάντων, των Ηνωμένων Πολιτειών την ώρα που ο Τραμπ μιλούσε στη G7, δηλαδή δεν ήταν τραμπικό αυτό, εκτός και αν έχουν επηρεαστεί όλοι. Το ένθετο υγεία γράφει μύθοι και αλήθειες για την όραση και τέλος μιλάει στα νέα ο ιερέας που έκανε metal ψαλμωδίες. Ο Διονύσης Ταμπάκης έφτασε στους New York Times.
0: Μάλιστα. Πάμε εμείς, φτάσαμε στις 8 και σε διαφημιστικό break.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
3: Τάκης και Χρούπης. Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
9: Εγώ.
8: Ναι, εσύ.
10: Κι εγώ.
8: Βέβαια, κι εσύ.
10: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
8: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
9: Πώς?
8: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
10: Πες μου περισσότερα.
8: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
10: Δηλαδή?
8: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
10: Αλήθεια?
8: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
9: Κάτσε, έχω πορείες.
8: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
11: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
8: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
12: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
12: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
13: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
13: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
14: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
15: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
16: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Και να επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι εδώ στην πρωινή περιπολία και στο Ράδιο Εύρος, να επαναλάβω στους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, στους 95,3 για το νότιο και την υπόλοιπη Θράκη, στο radioevros.gr διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε και τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου και παίρνουμε τις καλημέρες σας. Να πούμε καλημέρα στην Ελένη, στη Λένα, στην Τατιάνα, στον Νίκο, στη Θεοδώρα. Και φυσικά να κάνω μια ιδιαίτερη έτσι αναφορά στους ανθρώπους που μας συμπαρίστανται, δηλαδή στο Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, με τα δύο καταστήματα του πλέον, τους δύο χώρους, τα δύο στούντιο, τα δύο κέντρα. Το ένα βρίσκεται στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, και το άλλο στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21. Μαζί μας το Παντρόν, το καφέ μπαρ Παντρόν, πάρα πολλές ώρες το 24ωρο, μπορεί και 20 ώρες το 24ωρο, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Ορεστιάδας. Πάνω στην πλατεία είναι το Massa Buca, που μας προσφέρει φαγητό, σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου, και παραγγελίες στο 25520 21245. Στην παρέα μας τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης του Βάνι, του Κασαπιάν, από το 1924, εδώ και τρεις γενιές. Και θα πάμε στην τέταρτη. Και την παρέα κλείνει η Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων καθαρών, αξιόπιστων, καλοσυντηρημένων στο συνεργείο της επιχείρησης, που μπορεί να συντηρήσει και τα δικά μας αυτοκίνητα, να κάνουμε το σέρβις μας, να αποκαταστήσουμε μηχανικές βλάβες. Καλυπόλεως και Λοχαγού Διαμάντη γωνία, με τηλέφωνο για πληροφορίες και για ραντεβού για το συνεργείο, το 25520 28525. Για να προχωρήσουμε τώρα στην ανάγνωση των υπόλοιπων πρωτοσέλιδων. Τι έχει σειρά? Το μακελιό. Το μακελιό λοιπόν, πάνω-πάνω γράφει η μεθυριώδε Jeep Mercedes στις λαϊκές γειτονές η Μαρία για να σώσει την Ελλάδα ρόδα. Τσόντα γράφει εντός εισαγωγικών και κοπάνα. Στόλος δυο ταχύ άνω των 100.000 ευρώ και έχει φωτογραφία της Μαρίας Καριστιανού. Σάκης Κατσέλης από δάσκαλος Κρίσος, ο μπροστινός του Άδωνη Γεωργιάδη, φυτεύει ανημογεννήτριες στη Νατούρα των Γερανίων, οργή κατοίκων. Στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, παιδεραστή Αλιγνάδη για πιο βαριά ποινή. Στο εδόλιο ξανά για τρεις βιασμούς ανηλίκων ο καθηγητής ορθοφωνίας του Πρωθυπουργού. Φοβούνται οι δικαστές να τον δικάσουν. Ιδιαίτερα μαθήματα του ανώμαλου στο Μητσοτάκη γράφει. Υπάρχει μια χθεσινή φωτογραφία του από τα δικαστήρια, όπως λέει η εφημερίδα. Θα μας πούν και για τους κατεστραμμένους υπολογιστές με το βρώμικο υλικό στο υπόγειο του σπιτιού του, αναρωτιέται. 19-21 Ιουνίου του 1913, Λίαν προσφάτως, το έπος των μαχών Κιλκής Λαχανάκη, απελευθέρωση της Μακεδονίας από τους Βούλγαρους. Τα ιστορικά δεδομένα, ξέρετε, αυτής της χώρας, εμπιστευτείτε στο μακελιό. Να ξαναγράψουμε την ιστορία. Κοινωνική φτωχοποίηση στην Ελλάδα, το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πιθανό να ισχύει. Δίκη δολοφονίας Λιγκερίδη, ο τρομοκρατημένος μάρτυρας έπαθε αμνησία. Στο σκαμνί του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όσοι μισούν την Κοβέση, γράφει. Και πάμε στην εστία μαθήματα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή σε τελετή αποφοιτήσεως. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Η πατρίδα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμάς. Ο εθνικός ύμνος και το ότι υπερμάχω είναι in, όχι de monde. Εμείς είμαστε οι γνήσιοι Μακεδόνες. Δεν καταδεχτήκαμε ποτέ να σφετεριστούμε τις ταυτότητες άλλων. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη λέει «Χανοτερώτης ενός πολιτισμού ακατάδεκτου» στην αντιγραφή. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει σημαντικά ευρήματα για το Μέγα Αλέξανδρο στη Μίεζα της Μακεδονίας. Προκόπης Παυλόπουλος, στην τυραννία των Σοβιέτ θυμίζουν οι υποκλοπές. Ιδιαίτερη έμφαση στις θεσμικές και συνταγματικές διαστάσεις του σκανδάλου των υποκλοπών έδωσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, μιλώντας σε μια παρουσίαση. Η Γκάρντια του Λονδίνου εξυμνεί τον Καποδίστρια μετά την διεθνή πορεία του. Ποιοι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι απαλλάσσονται από το τέλος ταξινομήσεως. Η Ευρωβουλή καταδικάζει την Τουρκία για κάζους μπέλη και γαλάζια πατρίδα. Να, ένα θέμα που δεν το είδαμε, δεν το αναδείξαμε κι εμείς. Υπήρξε χθες. Όλο και περισσότερο απομακρύνεται η Τουρκία από τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και γενικότερα από τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, βάσει των συμπερασμάτων της ετήσιας εκθέσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για την πιο αυστηρή έκθεση που έχει εγκριθεί ποτέ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τσίπρας 2.0 και οικονομία του ΑΠ Δημόπουλου και η στήλη της ημέρας φιλοξενεί πάλι το άρθρο του Δημήτρη Καπράνου, γράφει «Χρόνια που περνούν που δεν θα ξαναρθούν», να προσθέσουμε εμείς το υπόλοιπο του τραγουδιού «Μαγιόκλημα και για σημεία». Πάμε στην Εσπρέσο, συνέντευξη φωτιά της Χριστίνας Λαμπύρη στην Εσπρέσο και στη Μαρία Ανδρέου. Το μοντέλο του infotainment που απέτυχε και το σενάριο για comeback. Όσα είπε η παρουσιάστρια για συναδέλφους της, την τηλεθέαση και τα παρασκήνια. Τώρα στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, η μήνα του Open σώθηκε από θαύμα. Σκηνές πανικού με κλιματιστικό βόμβα στο ανοιχτό κανάλι. Το μπαμ, η ανάφλεξη και η μεταφορά της τραυματισμένης Καραμήτρου στο νοσοκομείο. Ξέρουμε πότε έγινε αυτό. Μεγάλη χάρη της Ζέτας στον ήλιο. Και μάλλον η μακρυπούλια είναι. Λοιπόν, λιγνάδες ξανά στο εδόλιο για τρεις βιασμούς. Η Εσπρέσο ήταν χθες στο δικαστήριο. Λέω αν είναι η μακρυπούλια αυτή η Ζέτα, γιατί έχει το πίσω μέρος σώματός της και εντάξει, δεν μπορείς να την αναγνωρίσεις από αυτό. Drones στον πόλεμο της ξαπλώστρας. Η επιχείρηση από αέρος του Υπουργείου Οικονομικών. Σειρά παίρνει η εφημερίδα των συντακτών. Συνταγματική αναθεώρηση. Ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κάθετα αντίθετη Κομμουνιστικό Κόμμα και ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση αρκεί να μην είναι κερδοσκοπική. Εφαρμογή πόσο κάνει για καταναλωτές, για καταναλωτές γυρολόγους των σούπερ μάρκετ, σπατάλη χρόνο, ενέργειας και χρημάτων στην αναζήτηση φθηνότερων προϊόντων με ελάχιστο όφελος. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, τα θολά σημεία της συμφωνίας. Και έχει και, δεν ξέρω αν το έχει κάθε μέρα το ίδιο σλόγγαν ή αν θα είχε ενδιαφέρον να είναι κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό, αλλά όπως και να έχει, αυτό που έχει σήμερα ταιριάζει και για καθημερινότητα, είναι το, και για την ελευθερία του τύπου έχει αυτό που έχει πει ο Ρήγας Φεραίος, ότι όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά. Πάμε στην δεξιά στήλη της εφημερίδας που έχει, όταν βλέπουμε Ελλάς, είναι το κόμμα. Ναι. Συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, θα είναι ντέρμπι και όχι περίπατο, στο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Παπαδόπουλος και Παυλόπουλος και Βενιζέλος βλέπουν τυραννικές εξουσίες το σήμερα, εκδήλωση γεμάτη σφοδρές επικρίσεις για κυβέρνηση. Δικαστές, μεταλλαγμένα, έσπασε το δίχτυ της προστασίας της Ευρώπης. Ψηφιακές δεξιότητες στο φακό της εφημερίδας των συντακτών, κάτω από τη βάση το δημόσιο, και οι πολίτες έχουμε υποχωρήσει σε σύγκριση με το 2023. Μουντιάλ, τέλος, τον αστερισμό του Μέση.

0: Και θα συνεχίσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή στη συνέχεια της εκπομπής. Η Καθημερινή στο σημερινό της φύλλο γράφει σύγκριση τιμών μέσω κινητού. Είναι ένα θέμα που κυριαρχεί σήμερα στα περισσότερα πρωτοσέλιδα. Αυτό το πόσο κάνει η πλατφόρμα που ανακοινώθηκε χθες για περίπου...
1: Και ανάλογα με το χώρο που υπηρετεί κάθε εφημερίδα, τον πολιτικό χώρο, έχει μια αντίστοιχη προσέγγιση. Είδατε, ακούσαμε πώς το προσέγγισε η εφημερίδα των συντακτών νωρίτερα ως σπατάλη χρόνου.
0: Λοιπόν, για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει, λοιπόν, τη δυνατότητα να συγκρίνουμε άμεσα τις τιμές. Πιο κάτω, νέα στοιχεία για το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κεραμική και αρχαία νομίσματα που βρέθηκαν στην ανασκαφή της αρχαίας Μίεζας επιβεβαιώνουν την ίδρυσή του την εποχή του Φιλίππου του Β. Πρόκειται με βεβαιότητα για το τεράστιο γυμνάσιο που ο Φίλιππος κατασκεύασε για να γυμναστούν και να σπουδάσουν οι εξέχοντες νέοι του Μακεδονικού Βασιλείου, ανάμεσά τους και ο Αλέξανδρος, λέει στην Καθημερινή η επίτιμη έφορος αρχαιοτήτων Αγγελική Κοταρίδη.
1: Πρέπει να ήταν κάτι σαν τα αθλητικά πανεπιστήμια που έχουν που δίνουν υποτροφή στους αθλητές οι Αμερικανοί.
0: Ναι. Αυτό να ήταν και να μην ήταν, ξέρω εγώ, για τους εξέχοντες κοινωνικά.
1: Δεν ξέρω πώς ήταν η κατηγοριοποίηση στη μακεδονική κοινωνία, να πω την αλήθεια. Σίγουρα υπήρχαν και σκλάβοι, σίγουρα δούλοι δηλαδή.
0: Λοιπόν, η κλιματική κρίση σκοτώνει τα έλατα. Ελατοδάση στον Πάρνονα, στον Ταΐγετο, στο Μέναλο, στον Χέλμο πεθαίνουν. Η κύρια αιτία είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία. Συνθήκες που προκαλούν υδατική καταπώνηση στα δέντρα και αδυναμία στην υδραυλική συμπεριφορά για μεταφορά νερού στα ανώτερα μέρη της κόμης. Με συνέπεια να νεκρώνονται από την κορυφή προς τη βάση. Είναι πολύ σημαντική η ενυδάτωση. Ειδικό σε τέτοιες συνθήκες και τα πεύκα νομίζω ότι δεν είναι και ενδημικό είδος, έτσι.
1: Ξέρω, ναι. Τα πεύκα ή τα έλατα.
0: Ξέρω εγώ, τα πεύκα, τα έλατα.
1: Τα πεύκα συναντιόνται πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ από την ώρα που θυμάμαι τον κόσμο μου.
0: Καλά, τώρα δεν μιλάμε για
1: ναι, λέω υπήρχε πάντα και παντού στη χώρα γι' αυτό. Ενώ τα έλατα έχουν και συγκεκριμένο, γιατί είναι πιο αλπικό στυλ. Είναι από κάποιο σημείο και πάνω υψόμετρο, δηλαδή.
0: Λοιπόν, Απόστολη στην Αλβανία, η Καθημερινή στην Επανάσταση το Φλαμίγκο, με υψωμένα τα πλακάτα από φελιζόλ σε σχήμα φλαμίγκο, που αποτελούν το κεντρικό σύμβολο των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Αλβανία. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν και χθες στους δρόμους των Τιράνων, αντιδρώντας στα επενδυτικά σχέδια του Τζάρετ Κούσνερ στη χώρα. Κάθε βράδυ συγκεντρώνονται μπροστά στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο και ο συντάκτης της Καθημερινής Γιάννης Παπαδόπουλος βρέθηκε εκεί.
1: Γείτονες, έχει φουσκωτά.
0: Ναι. Λοιπόν, πιο πάνω τώρα στη δεξιά στήλη της Καθημερινής. Καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων. Απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα. Για την ολοκλήρωση, λέει, μιας μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα απαιτούνται περίπου 7,5 μήνες, όταν στην Κύπρο αρκεί μία εβδομάδα και στην Ισπανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία 1-3 μήνες. Οι χρονοβόρες διαδικασίες συμβάλλουν στην όξυση του στεγαστικού προβλήματος, καθώς αποτρέπουν οι ιδιοκτήτες να διαθέσουν προς πώληση ή ενοικίαση το ακίνητό τους. Πιο κάτω. Γιατί μένουν από νερό τα νησιά. Ανοβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Παρά τις βροχές που έπεσαν φέτος, το πρόβλημα με το νερό στα νησιά παραμένει λόγω των αυξανόμενων αναγκών και των απαρχαιωμένων υποδομών. Φθηνά έργα μικρής κλίμακας ως εναλλακτική στις αφαλατώσεις προτείνουν οι ειδικοί. Πιο πάνω. Ανατολική Μεσόγειος, κρίσιμο βήμα από Κογκρέσο, σύνοδος G7, τα εύσημα του Τραμπ στον Μακρόν. Κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία, το μυστήριο με το ταμείο των 300 δις. Συζητήσεις λοιπόν προκαλεί το περιεχόμενο του μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που η αμερικανική πλευρά έδωσε χθες στη δημοσιότητα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλοί κατηγορούν τον Τραμπ ότι φέρνει μια συμφωνία που είναι χειρότερη από εκείνη που είχε υπογράψει ο Ομπάμα το 2015. Παράλληλα εντύπωση προκαλεί το ειδικό ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμένεται να συσταθεί για την ανασυγκρότηση του Ιράν με χρηματοδότηση από εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόλπου.
1: Τώρα πώς θα χρηματοδοτήσουν οι εταιρείες των ΗΠΑ?
0: Ξέρω.
1: Δηλαδή συνήθως μια εταιρεία πάει να κάνει ένα έργο και πληρώνεται.
0: Ναι.
1: Τι είδους εταιρείες θα το
0: χρηματοδοτήσουν? Θα πάρουν, ας πούμε, φοροαπαλλαγές στις ΗΠΑ.
1: Ναι, ίσως κάτι τέτοιο.
0: Προσφυγή με φόντο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ένα βήμα πριν από την προσφυγή, λοιπόν, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, φαίνεται ότι βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς η τελευταία προσέφυγε στον Άριο Πάγο για τη διετή και όχι πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Σήμερα θα επιλέγουν τα πρόσωπα για τις τρεις νέες θέσεις του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Παρακάτω, νόστος, πάνω από 200 προσκεκλημένοι από περισσότερες από 30 χώρες συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση του Ιδρύματος Νόστος, που έχει επαιτειακό χαρακτήρα καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εκπαίδευση. Το ιστορικό εκπαιδευτήριο το Pancration στο Ηράκλειο πέρασε στον έλεγχο του Βρετανικού For Far Education και αποτελεί τη 10η εξαγορά ελληνικού ιδιωτικού σχολείου από ξένο fund. Με πλήθος αναφορών, άλλο θέμα τώρα αυτό, στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, παρουσιάστηκε χθες το βιβλίο «Επικοινωνιακό Απόρριτο και Εθνική Ασφάλεια» της δικηγόρου και πρώην μέλους της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, Εκατερίνας Παπανικολάου, με ομιλητές τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, Ευάγγελο Βενιζέλο, Χρήστο Ράμο και Κωνσταντίνο Μενουδάκο. Λιβύη, νέα συμφωνία έρευνας για κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε θαλάσσιο οικόπεδο στα ανοιχτά της Λιβύης, υπεγράφει με συμμετοχή και της τουρκικής TPAO, τράω, θα σας γελάσω, Λιονέλ Μέση, ο 38χρονος αρχηγός της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής, σκόραρε 3 φορές μέσα σε 1 ώρα κατά της Αλγερίας και έγινε ρεκόρντμαν τερμάτων στο παγκόσμιο κύπελλο, ισοφαρίζοντας τα 16 του Κλόζε. Τώρα το σχόλιο άρθρο του Κώστα Ιορδανίδη έχει τίτλο «Από την επόμενη πλέον τα σπουδαία». Πιο διπλά, η προώθηση της Ferrari, και έχει εδώ το καινούριο ηλεκτροκίνητο, αμυγός ηλεκτροκίνητο Ferrari, το πρώτο, το Luce.
1: Δεν μας δίνει καμιά να τη διαφημίσουμε.
0: Που λέει, μετά τη σκληρή κριτική που δέχθηκε το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που παρουσίασε η Ferrari, υιοθετεί μια νέα προωθητική ιδέα προκειμένου να αυξήσει τις πωλήσεις του. Σύμφωνα με αυτή, όσοι αγοράσουν τη Ferrari Luce, που κινείται αποκλειστικά με μπαταρία και κοστίζει 550.000 ευρώ, θα πλασαριστούν σε καλύτερη θέση στις λίστες αναμονής για τα πιο ελκυστικά.

0: να επιταχύνει την ολοκλήρωση του κτηματολογίου σε όλη την επικράτεια. Τόσο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες όσο και η εμπειρία χιλιάδων πολιτών δείχνουν πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και πόσο βασανιστική μπορεί να γίνει η αγορά ακινήτου ή μια οικοδομή σε αυτή τη χώρα. Χρειάζεται απλοποίηση και διαφάνεια για να τελειώσει η ομοίρια των πολιτών, αλλά και πολιτική βούληση από τους αρμόδιους κυβερνητικούς αξιωματούχους, οι οποίοι πρέπει επιτέλους να ασχοληθούν σοβαρά με αυτά τα ζητήματα.
1: Μα πρέπει. Πρέπει. Τι είναι κατάσταση αυτή. Λοιπόν, πήγαμε ήδη στην εφημερίδα Κόντρα, αν δεν έχεις αντίρρηση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα, λέει. Πανικό στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο? Η προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση στην Ολομέλεια του Άριου Πάγου εκθέτει ανεπανόρθωτα τη χώρα μας. Πρόκειται για ένα πόλεμο που άνοιξε η κυβέρνηση, η οποία θεωρεί την Κοβέση υπεύθυνη για την διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκάλεσε πολιτική θύελα. Α, κατά τα άλλα εμείς ξυλώνουμε, έτσι, ναι. Όπως είναι το αφήγημα του Πρωθυπουργού, ότι εμείς ξυλώνουμε τη διαφθορά και τα...
0: Ναι, ναι.
1: Ανανέωσε για να έχετε μια εικόνα, έτσι, γιατί συνέβη αρκετά πριν. Ανανέωσε για 2 αντί για 5 χρόνια τη θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων. Κάτι που σημαίνει ότι δυσκολεύει λιγάκι το έργο της κυρίας Κοβέση και της συνεργάτης της. Οπότε αυτή προσέφυγε στον Άριο Πάγο λέγοντας ότι δεν έχει δικαίωμα να κάνει κάτι τέτοιο η κυβέρνηση και ότι πρέπει να ανανεωθεί κανονικά για 5ετία η θητεία των 3 εισαγγελέων. Πιο κάτω, ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα, δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Εδώ αυτό αξίζει, αν το βρούμε, να το διαβάσουμε, να το δούμε. Είναι αρκετά σημαντικό για τη στάση που υιοθετεί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία. Είναι το Ευρωκοινοβούλιο τουλάχιστον. Τώρα το πώς θα κινείται η κάθε χώρα προστατεύοντας ή πώς διερευνά τα δικά της, πώς αντιλαμβάνεται τα δικά της συμφέροντα οικονομικά και στρατηγικά είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά η κοινή απόφαση είναι μάλλον του τύπου έχετε πολλά βήματα ακόμα για να αρχίσουμε να συζητάμε την είσοδό σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Νέο εργαλείο για τους καταναλωτές, σε λειτουργία η πλατφόρμα Πόσο Κάνει κατά της ακρίβειας, και μια πλατφόρμα την Αυτόρε, θα ήταν πολύ ωραίο για μια λέξη, στον αέρα. Είναι από χθες η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη ήδη τόσο μέσω της διεύθυνσης posokani.gov.gr όσο και μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών. Από την δεξιά στήλη τέλος, Τσίπρας από Κύπρο, πάμε να νικήσουμε στις εκλογές και να φέρουμε την αλλαγή. Είναι απόλυτη οικειοποίηση τελικά των συνθημάτων του παλιού Πασόκ λίγο-λίγο.
0: Πάμε να φέρουμε την αλλαγή.
1: Ναι, όλα τα χρησιμοποιεί. Πέρα από τον τρόπο του που στείνεται στην εξέδρα, πώς κρατάει το, πώς είπαμε αυτό, το έγγραφο για την ίδρυση του κόμματος.
0: Ναι, το κοριτσάκι.
1: Να κάνει, ναι, το κοριτσάκι, ακριβώς. Οτιδήποτε μπορεί να δέσει συνειρμικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Κάνω έτσι και μια κριτική κι εγώ. Όταν χρησιμοποιείς τέτοιους συμβολισμούς, απευθύνεσαι σε μια συγκεκριμένη γενιά. Έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, θεωρήσω ότι με τους νέους τα έχει καλά. Οπότε λέει, πού υποφέρω τις μεγαλύτερες γενιές, να τους δέσω δηλαδή με κάτι που το έχουν ζήσει και όταν ήταν νέοι και το θυμούνται. Δεν ξέρω, φαντάζομαι. Δεν είμαι εγώ, ούτε εγώ, ούτε εσύ επικοινωνιολόγοι του. Κυριάκος Πυρακάκης, θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στήριξης. Ετοιμαστείτε για καινούργια ΠΑΣ. Ναι. Τι περιλαμβάνει, λέει, το CNN διέρευσε το κείμενο συμφωνίας 14 σημείων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και τέλος ακαθάριστα οικόπεδα, σιγά που έχει ακαθάριστα οικόπεδα.
0: Ναι.
1: Σαφάρι ελέγχων και βροχή προστήμων. Είδες τις φωτογραφίες που έστειλα χθες?
0: Τις είδα.
1: Με τέτοια πράγματα λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ναι, πήγε 8.30, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Με ένα ποντίκι.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα κούρωση.

0: Plastic Ball συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Επιπλακούρου Plastic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome Epsilon Epsilon. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε εδώ πέρα κάποια σχόλια, καλημέρες, τα οποία έχουν ενδιαφέρον και πάνω σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Λέει λοιπόν η Ελένη, η άλλη Ελένη, η Τατιάνα και ο Νίκος, καλημέρα. Αλλά ο Νίκος μας γράφει και κάτι άλλο. Από όσο ξέρω, τα πεύκα δεν είναι ενδημικό είδος. Το φύτεψαν όμως πρώτοι οι Ρωμαίοι. Γι' αυτό το θυμάσαι όλη τη ζωή.
1: Δεν είμαι τόσο παλιός.
0: Γύρω-γύρω από τις πόλεις τις οποίες κατακτούσαν για έλεγχο, διότι είναι ιδιαίτερα έφλεκτα και έτσι μπορούσαν να βάζουν φωτιά σε μια πόλη που επαναστατούσε.
1: Οι Ρωμαίοι δεν είναι μακριά όμως. Εδώ μεσογειακό. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μπορούσα αυτό.
0: Καλημέρα στη Θεοδώρα. Καλημέρα και στο Σάκη. Ακούτε Ράδιο Εύρος, είναι η πρωινή περιπολία. Είμαστε καθημερινά από τις 7 στο πόδι και βλέπουμε μαζί.
1: Αλήθεια, με ποιο πόδι σηκώνεσαι?
0: Με το δεξί.
1: Γιατί? Όχι, είπαμε στο πόδι, γιατί πατάς πάντα κάποιο όταν κατεβαίνεις, όταν σηκώνεσαι από το κρεβάτι. Λέω, με ποιο σηκώνεσαι?
0: Ανάλογα σε ποια
1: πλευρά του κρεβάτι. Ανάλογα ποια πλευρά εννοείται.
0: Στη Θεοδώρα είπαμε καλημέρα. Λοιπόν, στην παρέα μας είναι και σήμερα το Παντρόν. Στο κέντρο της Ορεστιάδας, απέναντι από την πλατεία Δασίου. Έχει φέρει κάτι νέες καινοτομίες. Δεν σας τις λέω, θα τις ανακαλύψετε μόνοι σας. Αλλά όπως και να έχει, μια βόλτα στο Παντρόν σίγουρα αποτελεί μια διέξοδο από τα της καθημερινότητας. Σαν φάρμακο, ας πούμε.
1: Τα κοινά και τετριμένα. Ομοίως μπορείτε να ξεφύγετε από τα κοινά και τετριμένα αν ανέβετε και πάνω στην πλατεία. Δεν θέλει, ένα βήμα είναι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν θα κοπιάσετε. Δεν είναι τα μετέωρα. Να πάτε στο Μάσα Μπούκα για φαγητάκι. Από αυτά τη ώρα, αυτά που σουβλάκι και γκριλ. Στην πλατεία Δασίου, λοιπόν, εκεί έχει ένα πολύ όμορφο χώρο για να καθίσετε και τα βράδια σας, να παρακολουθήσετε και αθλητικά γεγονότα, τώρα να τρέξουν να παίξουν τα παιδιά σας. Καινούριος χώρος, όμορφος, περιποιημένος, καθαρότατος, αλλά και παραγγελίες, έτσι. 2-5-5-2-0-21-2-45. Τώρα ξέρεις, σκέφτηκα.
0: Όχι.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ πότε έχω να κάνω σέρβις. Και πού κάνω σέρβις? Μα φυσικά στη Fitcar Rental. Στη Fitcar Rental, εκεί όπου μπορεί κανείς να νοικιάσει και αυτοκίνητα, έτσι, αν χρειάζεται να αφήσει περισσότερο καιρό στο συνεργείο το αυτοκίνητό του ή αν για οποιοδήποτε λόγο θέλει να χρησιμοποιήσει ένα νοικιασμένο ή να δωρήσει ένα νοικιασμένο. Τη δυνατότητα δηλαδή σε κάποιον επισκέπτη του. Όλα αυτά συμβαίνουν στην καλή πόλη ως Μελοχαγούδια Μάτι Γωνία και στο τηλέφωνο 2552-028-525 μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για αυτά. Να πούμε ότι μαζί μας είναι και ο Βάνης ο Κασαπιάν. Βέβαια. Από πολλά πολλά χρόνια, από το 1924, με σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης. Λοιπόν, στη Σωτηρίου Τσερκέλη 39 συμβαίνουν αυτά. Και τέλος, Γιάννη, έχουμε ένα top charm.
0: Ακριβώς. Άνω γεννήσεως 153, Ορφέως 21, σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Το top charm που επεκτάθηκε και στην πόλη του Διδημοτήχου προσφέρει υπηρεσίες καλοπισμού και φροντίδας άνω και κάτω άκρων. 2-5-5-2-0-25-3-3-1 το τηλέφωνο. Ανοίγει σε ένα τέταρτο από τώρα το τηλεφωνικό κέντρο για τα ραντεβού σας αλλά και για πληροφορίες.
1: Υπέροχα. Ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε τα πρωτοσέλιδα των υπόλοιπων εφημερίδων. Έχω μπροστά μου το ποντίκι, το οποίο κάνει μια αναφορά πάνω στη γνωστή παρένθεση που έχει πάνω από το λογότυπο, που μάλλον αναφέρεται στο υποίδρυση κόμμα, στην πρόθεση του κυρίου Σαμαρά να ιδρύσει κόμμα. Λέει, προσπαθεί να τους κάψει στην προθέρμανση. Πιο κάτω, ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ελπίδα είναι γνωστή. Ναι. Παίρνει ανάσα μετά τη συμφωνία, ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών και ο Πρωθυπουργός ξορκίζει τις πολύ προώρες εκλογές, κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Έχει τον Donald Trump φωτογραφία με τα γνωστά συννεφάκια υποτιθέμενου λόγου.
0: Ναι.
1: Λέει ο Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, και δείχνει με αυτό το αυστηρό τρόπο με το δάχτυλό του.
0: Και φωνάζει κάποιος από το υπερπέραν. Ναι, το Ισραήλ το ρώτησες.
1: Ακριβώς. Ναι, τώρα, Νέα Δημοκρατία πιο κάτω, απειλή για αυτοδυναμία και μπόνους εδρών. Αλέξης Τσίπρας με αφήγημα νίκης ακόμα και από την πρώτη κάλπη. ΝΑΤΟ, η Σύνοδος Κορυφής και οι ελληνικές ανησυχίες και Μέση Ανατολή, κρίσιμες ασάφειες απειλούν την ειρήνευση.
0: Μάλιστα. Αυτά από το ποντικάκι μας. Πάμε να δούμε και τη Star Press. Λοιπόν, πήγε και τη Ραταϊκόφσκη στη Σύφνο ο Γαβράς. Το ζευγάρι κάνει διακοπές πάλι στην Ελλάδα. Νέα δίωξη για ανθρωποκτονία στην έκπτωτη δήμαρχο Αναστασία Χαλκιά για το μοιραίο Λούνα Πάρκ, για τη Χαλκιδική. Από δίπλα, κόβει από παντού η Αθηνά πως ο Οικονομάκου προσπαθεί να μειώσει τα έξοδα του γάμου. Τρελό ψαλίδι σε όλους επειδή είναι διάσημη. Μάλιστα. Παρακάτω, πήγε στη Μύκονο και γύρισε στο φέρετρο. Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την 37χρονη λίγο πριν από το γάμο. Πόσο χάρος διάλεξε μόνο την ύφη από τους 5 επιβάτες. Το ξένια στο πάρτι στο κοσμικό νησί που κατέληξε σε τραγωδία. Δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται. Δεν έχει
1: είναι πίσω. Μια Ιταλίδα κοπέλα που ναι. Πρόκειται να παντρευτεί τώρα. Δεν θυμάμαι, σε αυτοκινδυστικό ήταν, με βάρκα ήταν. Το είδα πολύ έτσι επιγραμματικά.
0: Ναι. Λοιπόν, στην αριστερή στήλη, σχεδόν κατάκητη στο Αττικόν, η φρικτή πόνη και τα δύο δύσκολα 24 ώρα, η αλήθεια που κρύβουν για την Κοντού.
1: Καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι το σπασμένο πλευρό πονάει πολύ έτσι, γιατί σε κάθε αναπνοή, καθώς φουσκώνουν, ξεφουσκώνουν οι πνεύμονες, ναι, είναι αναγκασμένο να κινείται.
0: Okay.
1: Ακόμα και αυτό να είναι δηλαδή, η πόνη είναι φρικτή.
0: Λοιπόν. Έτσι αδυνάτησε η Χριστίνα Παπά, έχασε 11 κιλά με ενεσούλες, παρά τη δυσκολία της εμμηνόπαυσης. Και ψυχασθενική συμπεριφορά του φωνιά της δράμας, όπλο στο κεφάλι ενώ κοιμόταν. Το μοιραίο λάθος που δεν απέτρεψε τη δολοφονία. Τώρα γιατί να έχεις όπλο στο προσκέφαλό σου, τέλος πάντων.
1: Ναι, το προσκέφαλο το έχει, το έβαζε στο κεφάλι της.
0: Α!
1: Δεν ξέρω και ποιος μπορούσε να το πει αυτό μέσα στο κρεβατοκάμαρα.
0: Ναι, δεν μόνο οι ίδιοι.
1: Μόνο οι ίδιοι, δεν υπάρχουν πια κανείς τους. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Αναθεώρηση του άρθρου 16. Η νέα επίθεση για τα συμφέροντα των εμπόρων της εκπαίδευσης να βρει απέναντι όλο το λαό. Ευχολόγιο. Θα τον βρει, δεν θα τον βρει. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Πειραιά. Και τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Γιατί?
0: Ξέρω
1: εγώ. Παιδί μου, όταν λες κάτι, μην τολμήσεις να κάνεις αυτό. Γιατί? Όταν ήμασταν παιδιά, λέει γιατί θα φας ξύλο, γιατί θα τιμωρηθείς. Γιατί?
0: Γιατί δεν θα φας.
1: Να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς.
0: Γιατί δεν θα φάνε παγωτό.
1: Δεν θα φάνε παγωτό. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος να δυναμώσει πάλι ενάντια στην πολεμική εμπλοκή, στην οποία σέρουν όλο και πιο βαθιά το λαό, η κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωατλαντικού Τόξου. Πριν καλά-καλά υπογραφεί η εύθραυστη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, η κυβέρνηση δηλώνει παρούσα με πλοία του πολεμικού ναυτικού στο στόμα του Λύκου για συμφέροντα ξένα από αυτά του ελληνικού λαού. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι πανάκριβοι εξοπλισμοί γίνονται με κριτήριο την πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αφωνία των κομμάτων της βόλικης αντιπολίτευσης, παλιών και νέων εντός εισαγωγικών, μοιράζονται με την κυβέρνηση τους ίδιους στρατηγικούς στόχους της αστικής τάξης και των διεθνών συμμάχων της. Αυτοαπασχολούμενη μαχητική απάντηση στη φορολογία και στα δυσβάσταχτα βάρη. Συγκεντρώσεις χθες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Συνέχεια σήμερα στη Λάρισα. Διεκδικούν αφορολόγητο 12.000 ευρώ και μέτρα προστασίας εισοδήματος. Αυτό είναι καλό το αφορολόγητο 12.000 ευρώ. Η κυβέρνηση για την ακρίβεια. Η κοροϊδία τιμή δεν έχει. Σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αφωνία συνενοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Σύνοδος του G7. Πολεμική ετοιμότητα και πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία και έσχος έκοψαν το ρεύμα σε έγκυο μέσα στη ζέστη. Τέλος, κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισιτισμός, τουρισμός, συγγνώμη, ξανά. Κατασκευές, μία κατηγορία. Γάλα, τρόφιμα, ποτά, δεύτερη κατηγορία. Και επισιτισμός, τουρισμός, τρίτη κατηγορία. Κάλεσμα σε απεργιακό ξεσηκωμό μπροστά στις 24 Ιούνιου.
0: Μάλιστα. Παύση για εορτασμό. Θα σου πω τώρα εδώ. Ήξερες εσύ ότι η ακροάτριά μας η Δέσποινα έχει σήμερα γενέθλια? Ε, το ήξερες?
1: Μα δεν μου το έβγαλε ακόμα.
0: Ενώ για τέτοια θέματα σε είχα έτσι πιο...
1: Ορίστε, το γράφει εδώ, ναι, πέρα. Ο, ναι, Χρήστης Δέσποινα, να μην πω το επώνυμο, ναι, και τρεις ακόμα έχουν γενέθλια, επίσης δεν θα πω ποιοι είναι.
0: Ναι. Ναι, αλλά τώρα τη Δέσποινα
1: δεν το είχα δει.
0: Δεν θα τη γιορτάσουμε.
1: Θα τη γιορτάσουμε, δηλαδή, εννοείται.
0: Δηλαδή, εντάξει, ντροπή μας. Δέσποινα, χρόνια σου πολλά. Ό,τι επιθυμείς με υγεία.
1: Τα πρώτα γενέθλια στη στερεά Ελλάδα.
0: Αχα.
1: Χρόνια πολλά και καλή εγκατάσταση.
0: Άντε και όλα να πάνε καλύτερα. Καλημέρα στον Μπάμπη. Τι κάνουμε τώρα? Ακούσουμε το τραγούδι ή να συνεχίσουμε?
1: Όχι, δεν μην συνεχίσουμε. Έχουμε εφημεριδούλες εδώ πέρα. Έχουμε το λόγο, παραδείγματος χάρη.
0: Ωραία.
1: Ήθελα να δω εγώ τώρα. Κάτι ήθελα να δω.
0: Έλα.
1: Το λόγο.
0: Κάτι.
1: Α, νόμιζα ότι θα το πεις επειδή διάβαζα το ριζοσπάστη. Κανένα πρόβλημα. Μην
0: αγχώνεσαι. Όχι. Πόσο κάνει, είναι το ερωτηματικό.
1: Πόσα δίνεις?
0: Σύγκριση τιμών προϊόντων σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή αυτή τη διαβάσαμε σε όλες τις εφημερίδες. Σφοδρή κριτική από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα εφαρμογή. Πειρά κατά του πόσο κάνει. Δικογραφία με 76 άτομα και 7 συλλήψεις. Κέρδη πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Είναι για αυτό το κύκλωμα που... έκανε, τέλος πάντων, διένυμε συνδρομητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο, το οποίο και εξαρθρώθηκε στην αριστερή στήλη. Δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής, νέα δίωξη εις βάρος της έκπτωτης δημάρχου Ρέας Χαλκιά. Η G7 ανήκειλε σκληρότερες κυρώσεις. Τι περιλαμβάνει η από κοινού ανακοίνωση για τα γεωπολιτικά ζητήματα? Οι κυρώσεις προς τη Ρωσία, έτσι. Και άρνηση της εισαγγελέως σε δύο νέα αιτήματα κόντρα Κωνσταντόπουλου με συγγενείς στη δίκη των Τεμπών.
1: Του είδες αυτό?
0: Όχι.
1: Έγινε ένας χαμός με κάποιον από τους, με κάποιους δύο.
0: Κωνσταντοπούλου και λέω Κωνσταντόπουλου, έτσι.
1: Ναι, Κωνσταντοπούλου, ναι, με τον πατέρα και μετά και με τη μητέρα ενός από, από τα θύματα και διακόπη η δίκη, ξαναγύρισαν, στο τέλος πέσαν και συγγνώμες, ας πούμε, αλλά...
0: Ναι, ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι και λίγο μοιραίο να συμβεί, είναι μια πολύ τεταμένη διαδικασία.
1: Και δυστυχώς είναι κάτι που χρησιμοποιείται.
0: Ναι, ναι, χρησιμοποιείται και πολιτικά, αλλά και γενικότερα, εγώ σου λέω, άμα το βγάλεις αυτό απ' έξω, είναι μια δικαστική μάχη που αφορά θανάτους νέων ανθρώπων, ευθύνες πολλών ανθρώπων, ναι, εννοείται. Σίγουρα ανεβαίνουν τα αίματα και όταν έτσι καθυστερεί και κολυσιεργεί και η δικαιοσύνη να το τελειώσει το θέμα, είναι όλο και πιο δύσκολο. Λοιπόν, για να κλείσουμε με την εφημερίδα Λόγος, προσφυγή Κοβέση στον Άριο Πάγο, τι ζητά για τη θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Αυτά από την εφημερίδα Λόγος. Πάμε να δούμε τώρα και την εφημερίδα Political.
1: Η οποία γράφει στη στήλη Political Incorrect του Νίκου Καραμαλή, η άση του Μαξίμου στο κρυφό σχέδιο για την περιφέρεια. Έχει κρυφό σχέδιο. Η στρατηγική των καρεκλών που αποκαλύπτει τις κρυφές συμμαχίες του Αλέξη. Το νέο look της Μαρίας και το διπλό ταμπλό του Λαγουδάκου στο πέραμα. Κυριάκος Μητσοτάκης για το πόσο κάνει. Ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Σε real time οι συγκρίσεις τιμών 10.000 προϊόντων από τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Αυστηρό μήνυμα σε πολιτικούς, αντιπάλους και πολυεθνικές. από την αριστερή πλευρά τώρα. Νέα επιτυχία του ελληνικού FBI. Πώς εξάρθρωσε τη μεγαλύτερη σπήρα πειρατικής τηλεόρασης στη χώρα. Το κύκλωμα είχε κέρδη 7 εκατομμυρίων ευρώ και 86.000 πελάτες. 50 εκατομμύρια η ζημιά σε νόμιμους παρόχους. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει την πόρτα στην αυταρχική Τουρκία. Ευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν, μπλόκο λόγω κάζους μπέλη και παραβιάσεων σε Ελλάδα και Κύπρο, με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίστηκε η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου που φρενάρει την ενταξιακή της πορεία. Στην στήλη Black File.
0: Την ενταξιακή της
1: πορεία της Τουρκίας.
0: Πώς το είπες, ενταξιακή
1: της πορεία. Κάπως αυτό. Στη στήλη Black File, λοιπόν, που έχει τα οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, παρακαλώ, η διπλή αποστολή του Δημήτρη Μαρκόπουλου, τα υψηλά κέρδη και το γεμάτο ταμείο της Καρέλια, στο μικροσκόπιο των τραπεζών, το πλαφόν στα καταναλωτικά, ψάχνει σωτήρα στην Attica Group ή Πειραιός. Ψηφιακή τσιμπίδα 7-7 SOS για αυθαίρετες κατασκευές και καταπάτηση παραλιών, ηλεκτρονικός θόλος με drones της τεχνητής νοημοσύνης θα συλλαμβάνει άμεσα τους παραβάτες αυτό το drone. Τα drone, πιθανόν. Αποκάλυψη για την Ideal, τι είναι Ideal, η βιασύνη για εισαγωγή της Άττικας στο χρηματιστήριο πριν σκάσει η βόμβα του μετοχικού ταμείου, είναι αυτό μάλλον.
0: Μετοχικού ταμείου στρατού.
1: Ναι, μάλλον. Αβέβαιο αν θα παραμείνουν τα πολυκαταστήματα στο κτίριο που διαχειρίζεται η Πίκαρ. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο, μετά είναι τα άρθρα μόνο αυτών που αρθρογραφούν στην εφημερίδα.
0: Ωραία, να δούμε και την απογευματινή. Η απογευματινή γράφει σήμερα: βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα για την εφαρμογή πόσο κάνει. Να μην ξανααναφερθούμε σε αυτό. Αυξήσεις 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημοσίους υπαλλήλους. Με ρύθμιση έρονται οι αδικίες από την προσωπική διαφορά. Γράφει ο Γιώργος Αυτιάς. Παρακάτω, πώς λειτουργεί η πλατφόρμα που ξεσκεπάζει την κερδοσκοπία. Αναλυτικά παραδείγματα για αυτό το πόσο κάνει, κωδική από όλα τα σούπερ μάρκετ με ένα κλικ στη διάθεση του καταναλωτή για να συγκρίνει και Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανοίγουν τα στενά, έρονται οι κυρώσεις. Τι προβλέπει για τα πυρηνικά, αναλυτικά τα 14 σημεία. Τώρα ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα από το Ευρωκοινοβούλιο, στο τραπέζι κυρώσεις εναντίον αξιωματούχων της Άγκυρας. Πειρατική τηλεόραση με 86.000 συνδρομητές. Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης αγγίζουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Και Μουντιάλ 2026, τα 6 ασύλληπτα ρεκόρ του 39 Μέση. Οι διοργανώσεις, οι συμμετοχές, οι assist και τα γκολ του Αργεντίνου. Τέλος, η στοιχηματική Superbet και η περίεργη διαγραφή τριών ιστοσελίδων από την ΕΕΠ.
1: Επιτροπή Ελεύθερου Ανταγωνισμού Παιγνίων πρέπει να είναι αυτό.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στην ελεύθερη
0: ώρα. Πάμε
1: ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ. Μακαριότατε, δεν μας τα λέτε καλά. Άμεση μεταχείριση δεσποτάδων απλών εφημέριων. Οι αυξήσεις που δόθηκαν, λέει, δεν έχουν σχέση με πάγιες υποχρεώσεις του κράτους προς την Εκκλησία. Με το άρθρο 31 του νόμου τάδε, η Εκκλησία του Χριστού διώκεται επισήμως. Η Μαρία των Τεσσάρων Τροχών, η κυρία Τίποτα, κυκλοφορεί με θηριώδη Jeep Mercedes για την Καριστιανού. Από τα ούφος τους άρχοντες, η ορθόδοξη απάντηση στο άγνωστο και τον Τραμπ. Και τέλος, το κεφάλαιο 13 της Αποκάλυψης τα λέει όλα. Δεν δέχομαι ψηφιακή ταυτότητα. Το βρετανικό κίνημα Together Declaration και η έξοδος.
0: Ωραία. Πάμε κι εμείς να βγούμε έξω για το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
2: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
2: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας εδώ στο Ράδιο Εύρος στους 97 και 1 για όσους μας ακούτε από το Βόρειο Εύρο, στους 95 και 3 για όσους μας ακούνε από Αλεξανδρούπολη. Είναι ώρα να συνεχίσουμε λοιπόν και να βάλουμε στην παρέα μας τον Σταύρο του Παπαδόπουλου. Σταύρο, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε.
3: Καιρό έχουμε να σε ακούσουμε.
4: Δεν ξέρω, δεν παίρνει τηλέφωνο, είναι ακριβώς το τηλέφωνο.
3: Θα σου πω. Λέμε, θα έρθει ο Ερντογάν εδώ στη γειτονιά μας. Τι να μας πει τώρα και ο Σταύρος.
4: Αφού τα μαθαίνουμε από τον ίδιο κατευθείαν.
3: Ανοίγουμε τον μπαλκόνι και τον ακούμε.
4: Σωστό, σωστό, ναι.
5: Άσε που στήσαμε τηλεσκόπιο, μήπως και σε δούμε και δεν φάνηκε πουθενά.
4: Μίλησα, μου λέει Σταύρε, κοινωνικές κατοικίες θέλω. Λέει, θέλω τον κόσμο να μένει. Να είναι ένα χαμηλό ενίκιο ή δωρεάν να του παραχωρήσω σπίτια. Λέω: έχουμε σπίτια να σου δώσουμε. Να, τα χωριά έχουν αδειάσει.
3: Α, μιλές τέτοια τώρα κι εσύ.
4: Εγώ το είπα. Δηλαδή, μου λέει: δεν τώρα κάτι στράβωσε, λέει, και δεν πουλάτε πλέον, μου λέει. Ναι. Κάτι γίνεται εκεί με τους ελέγχους, λίγο τους δωρίζουν τους Τούρκους και δεν μπορούν να αγοράσουν. Έτσι μου είπε τώρα. Mm-hmm. Να παρακολουθεί αυτός, φαίνεται.
3: Ναι.
4: Και λέω: καλά, θα δω, θα το κοιτάξω. Λέω: δεν το ξέρω εγώ το θέμα. Πάντως κρίμα είναι να δεν χαλάει τόσα λεφτά ο άνθρωπος για καινούργια σπίτια που έχουμε.
3: Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα, 1013 πόσο,
5: 1033.
3: Έτσι, δεν είναι, έτσι ενισχύονται τα σύνορα. Καλώς.
4: Έτσι ακριβώς. Κοινωνική κατοικία, εντάξει, έχουν σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν κοινωνικές κατοικίες με ένα χαμηλό ενίκιο. Και το κάνει και το ΑΓΙΠ. Επίσης, λέω το ΑΓΙΠ, κάτι μη κορδεύει τον κόσμο. Τα άλλα που έταξε, 4 βιομηχανικές. Φτιάξει πρώτα μία.
3: Ναι.
4: Να τη δούμε. Λοιπόν, γιατί εμείς σου θυμίσω, του λέω και το άλλο πριν 8 χρόνια που θυμάμαι εγώ που είχε στάξει και αεροδρόμιο και πετάξαμε από τη χαρά μας από το σουφλί και πάνω. Τα πετάμε από Αδριανούπολη. Λέει, πω, πολύ καλά λες, μου λέει.
5: Το έχει ξεχάσει, ε.
4: Το έχει ξεχάσει, ναι.
5: Τόσα πουτάζουν
3: και εσύ, τόσο ναι. Συχνά μιλάτε, γιατί δεν το θύμιζες. Να.
4: Τέλο πάντων, λέω, μιλάω σε μεγάλο λόγο. Εγώ, εμεί στο αεροδρόμιο περιμένουμε. Λέω, τώρα τι να τι κάνουμε τι κοινωνικέ κατοικίε. Κάπου από εκεί δίπλα, Ορεστιάδα, Αδριανούπολη, που πάτε στο Στουτκάρδι, Ντίσελντορφ. Και θα το ξαναδεί τώρα, γιατί το έχει ξεχάσει ο άνθρωπο. Άλλο και το προεκλογικό πρόγραμμα, άλλο αυτό. Άλλο
3: τώρα που το λε αυτό, έχει καμιά εικόνα με εκείνη τη διεκδίκηση που είχε ξεκινήσει για την αεροπορική σύνδεση Αλεξανδρούπολη Στουτκάρδη.
4: Κοίταξε να δει. Εμεί μπορεί να διεκδικούμε και να θέλουμε και για Νέα Υόρκη και για Πεκίνο. Αλλά άμα δεν έχει επιβατικό κοινό ικανό, κάποια εταιρεία θα έρθει. Έχουμε δικιά μας εταιρεία να τη βάλουμε να πηγαίνει άδειο το αεροπλάνο. Όποια εταιρεία θα συμφωνήσει, θα εγκατασταθεί, πρέπει να έχει προκρατήσεις, πρέπει να είναι εξασφαλισμένο.
5: Δεν είναι κατάλληλη και εποχή για τις πτήσεις της αεροπορικής. Με όλα αυτά στο κόλπο και την τιμή της
4: κερωσίνης. Ο πόλεμος φταίει. Άμα δεν ήταν ο πόλεμος τώρα,
5: θα είχαμε. Όχι, και με το Μόναχο θα είχαμε. Με το Αμβούργο θα είχαμε, πάντως με τη Δρέσδη.
3: Πάντως τώρα αυτό που είπε ο Σταύρος, λέει, αν έχουμε εμείς δικιά μας εταιρεία.
5: Ναι, έχουμε.
3: Θυμήθηκα τότε που αγοράσανε καράβι για τη Σαμοθράκη.
4: Ναι, οι Σαμοθρακίτες, ναι. Να βάγισε το.
3: Το ψάχναμε στην Αφρική. Το καράβι.
5: Ναι. Να βάγισε το όνειρο, όχι το καράβι.
4: Ναι, αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν πετυχαίνουν όπως έχει φανεί στο παρελθόν. Λοιπόν, κοίταξε, κατά άλλα καλά είμαστε. Από τον Μπορβατό να περνάτε από τον δρόμο, περνάτε.
5: Ναι, έχει κύμα, αλλά εντάξει, περνάμε.
4: Έχει κύμα.
5: Ναι, έχει κύμα.
4: Κοίταξε, ο Βαγγέλης Πουλιός είπε προχθές στο Θράκινετ, λέει, κοίταξε, να δείτε, δεν φταίμε εμείς. Οι άλλοι τον κάνουν τον δρόμο, αυτοί φταίνε. Λέει, πολύ σωστά.
3: Εσείς γιατί τον παραλάβατε.
4: Εμείς τα φταίμε. Δεν τον παραλάβαμε εμείς, λέει. Εμείς μόνο υπογράψαμε ότι θα τον λειτουργήσουμε. Δεν τον παρέλαβαν μηχανικοί της περιφέρειας.
3: Okay. Οκ. Λοιπόν, ναι. Άρα, λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ τι είχα μάθει πάνω σε αυτό, έχει καιρό βέβαια, τότε που άνοιξε. Ναι. Ότι ήρθε, λέει, η εταιρεία που το κατασκεύασε με ένα ειδικό μηχάνημα, μέτρησε τις ταλαντώσεις, πώς θα το πω αυτό.
5: Διακυμάνσεις.
3: Τις διακυμάνσεις. Ναι, ναι. Και διαπίστωσε ότι είναι εντός ορίου. Και εγώ έλεγα αυτό, πώς λέγεται, ανομαλόμετρο, ας πούμε.
4: Ναι, ναι. Οι λακκούβες, δηλαδή, εντός ορίου οι λακκούβες.
3: Δεν έχει λακκούβες. Λακκούβες δεν έχει.
4: Δεν έχει λακκούβες. Αυτό το, ναι.
3: Ναι.
5: Hey, αυτό είναι ο σχηματισμός.
4: Τα σταμαράκια. Ναι, τα σταμαράκια, ναι. Θα πετάξει, δεν θα πετάξει. Ναι.
3: Το ανομαλόμετρο, λοιπόν, έδειξε, οκ. Okay.
4: Είναι αυτό αυτός ο δρόμος που κρατιέται από τη χειρολαβή.
3: Ναι.
4: Και όπε, μην χτυπήσει απότομα στη σποντιλική στήλη.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, και τι είπε τώρα ο Πουλιός?
4: Τώρα λέει ο Πουλιός ότι εμείς σαν περιφέρεια θα κάνουμε τις ενέργειες για να διορθωθεί ο δρόμος, άσχετα αν έχει παραλυθεί από το Υπουργείο, γιατί αυτοί κάνουν δουλειές, θα δεν τις κάνουν καλά. Ενώ αν τις κάνουμε εμείς.
3: Και κάτσε αυτό ρε, για να γίνει, συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν πρέπει να κλείσει ο δρόμος πάλι.
4: Ναι, θα ξανανοίξει ο παλιός και θα χαρούν και οι κάτοικοι εκεί και οι επαγγελματίες του επιτέλους του Πρόβατον. Θα δικαιωθούν.
3: Μάλιστα.
4: Εντάξει, μπορεί να γίνεται και κομμάτι λωρίδα-λωρίδα, ξέρω εγώ.
3: Ναι, okay.
4: Πάντως υπάρχει θέμα για τα φορτηγά, για τα λεωφορεία, το θέμα είναι πολύ σοβαρό.
3: Ναι, και τώρα ξέρεις, αυτό συζητούσαμε χθες με τον Χάρη, με την καινούργια συμφωνία των G7 να ενισχύσουν με περισσότερα όπλα την Ουκρανία. Σκέψε από πού θα περάσουν αυτά.
4: Από εκεί.
3: Καλοκαιριάτικα.
5: Και άμα δεν έχει φτιαχτεί και η γραμμή, θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
4: Θα ακούσουμε βρυσιές όλες τις γλώσσες του κόσμου από εκεί, αν περνά από εκεί τα λιγέντες.
5: Μπορεί να εκτοξεύονται. Κούνημα στο κούνημα εκτοξεύονται μόνοι τους οι πύραυλοι.
4: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ λέω να τουλάχιστον στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ να βάλουμε ποιος ο υπουργός είναι αρμόδιος, ποιοι υπογράψαν, να βάλουμε φωτογραφίες εκεί πινακίδες, να ξέρουν πού θα βρίζουν.
5: Εισέρχεστε με δική σας ευθύνη.
4: Ναι, μην του τρώμε εμείς τα πινελίκια αδίκως.
5: Διέρχεστε μάλλον. Δεν μου λες εσύ, Σταύρο, πώς είστε εκεί πέρα από Λαγοκέφαλους? Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα μπροστά μου έτυχε μια γελιογραφία του Αρκά με την καλημέρα του και λέει, δεν μας έφταναν οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι, ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι.
4: Ναι, ισχύει. Το θέμα είναι ότι οι λαγοκέφαλοι νομίζω δεν έχουν φτάσει ακόμα εδώ.
5: Όχι.
4: Γιατί έχουμε κρύα νερά σχετικά σε σχέση με την Νότια Ελλάδα και την Κεντρική. Αυτοί θέλουν ζεστούλα και καλά κάνουν δηλαδή.
3: Ναι.
4: Σιγά σιγά νομίζω θα φτάσει κανένα ξέμπαρκος. Παλιά κάτι είχα ακούσει.
3: Α, έχεις
4: ακούσει. Μέχρι στιγμής πάντως εγώ δάγκωμα δεν άκουσα.
3: Πάντως να σου πω κάτι πάνω σε αυτό που λες. Εδώ τώρα θα σε διαψεύσω. Γιατί έχουμε κάνει τη συζήτηση αρκετές φορές με το μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό. Και δεν είναι τόσο κρύες οι θάλασσες μας όσο νομίζουμε.
4: Σχέση με την Νότια Ελλάδα, δεν ξέρω.
3: Ακόμα και με την Νότια Ελλάδα, θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή, 17 Ιουνίου, ναι, σύμφωνα με τη χθεσινή μέτρηση, το Θρακικό Πέλαγος είχε μέσο όρο 23 βαθμούς Κελσίου.
5: Mm-hmm. Για δες λίγο το Ιόνιο.
3: Και στο Ιόνιο, θα σου πω, μεταξύ Κέρκυρας και των υπολείπων νησιών Λευκάδας και τα λοιπά, και εκεί 23 έχει.
5: Πιο χαμηλά. Ναι. Επειδή είναι βαθιά θάλασσα.
4: Το Ιόνιο δεν έχει Το Ιόνιο δεν έχει λαγοκέφαλο.
3: Ωραία, ωραία. Πάμε να δούμε τότε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Θα σου πω, η Κρήτη, ας πούμε, εκεί στο Ρέθυμνο έχει 24.
4: Να το. Είδες τη διαφορά, είδες αυτή η μικρή διαφορά.
3: Ένας βαθμός διαφοράς είναι λοιπόν. Με πάνω από 24 βαθμούς δεν αντικρίζεις πουθενά στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή.
4: Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή στην Ιταλία έχουν λαγοκέφαλο, στην Ισπανία έχουν λαγοκέφαλο.
5: Είπαμε από πού περνάνε, δεν έφτασαν ακόμα.
3: Σου έσπερνα.
5: Αν περνούσαν από το Γιβραλτάρ, θα έχει πρώτα εκεί.
4: Μάλιστα. Τώρα στην Ελλάδα μας κάνει ένα πανικό το συνήθως.
3: Καλά, μας αρέσει.
5: Αυτό είναι.
4: Ναι, μας αρέσει όλη την κουβέντα να γίνεται.
5: Με τις μέδουσες,
4: εγώ θάλασσα, επειδή είμαι βορειοευρύτης, δεν πάω.
5: Ναι, δεν πας.
4: Εγώ κάνα ρέμα.
5: Μακριά, άμα βλέπεις κάτι.
4: Αν βρω κάνα ρέμα, κάνα ποτάμι, θα μπω. Τώρα θάλασσα, δεν ξέρω. Είναι και γεγονός το φαντάζομαι, δηλαδή, πού κατώραν 5.000 Τούρκοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Έλληνες κολυμβητές στην Αγία Παρασκευή. Όχι, ρωτάω τώρα, πείτε μου.
3: Τώρα δεν δε μ' αρέσει καθόλου αυτή η κουβέντα.
4: Όχι. Ένα εύλογο ερώτημα.
3: Εννοείς αν έχει τουαλέτες στην Αγία Παρασκευή.
4: Δεν έχει τουαλέτες κοινόχρηστες, δεν έχει εκτός από τα καφέ.
3: Νομίζω ότι έχει κάτι χημικές.
4: 5.000 κολυμβητές, έχει κάτι χημικές που αν πεις μέσα βγαίνεις ψητό μπιφτέκι.
3: Τι να βάλουμε, ερκοντήσιο στις χημικές τουαλέτες.
4: Δεν ξέρω.
5: Θέλω να καταλάβω, ρε Σταύρο, πώς το συνδέεις τώρα αυτό. Θες να πεις ότι τα τουρκικά ούρα είναι αυτά τα οποία
3: προσελκύουν το λαγοκέφαλο.
5: Βοηθούν την ανάπτυξη των μεδουσών, γιατί στις μέδουσες ήμασταν.
4: Εγώ θεωρώ ότι τα ούρα
5: ανεβάζουν τη θερμοκρασία.
4: Δεν τα διαχωρίζομαι ως εθνικότητα, γιατί τα ούρα αναμειγνύονται. Ρουμάνικα, βουλγάρικα, μολδαβικά και τουρκικά και ελληνικά γίνονται ένα μίξ. Αλλά δεν ξέρω, εγώ ρωτάω πού κατουράνε 5.000 λουόμενοι κάθε μέρα στην Αγία Παρασκευή.
5: Μια να ρωτήσουμε, τελείο. Κάνουμε ένα ρεπορτάζ.
3: Τι να ρωτήσω, εγώ πλέον δεν πάω Αγία Παρασκευή. Κομπιάζεστε,
4: βλέπω.
3: Μετά από αυτή την κουβέντα δεν πάω Αγία Παρασκευή.
5: Εν ούρα, ό,τι ουδέν ούρα.
4: Και στα δίκαιλα επίσης. Με συμβρία δίκαιλα.
3: Πού θα πάμε.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, στο εξωτερικό που έχω δει εγώ που είμαι και πολύ ταξιδεμένος, έχουν λιώμενες τουαλέτες μεγάλες, με κλιματισμό, άνετες, με compact βιολογικό καθαρισμό. Στείνονται το καλοκαίρι εκεί στα ποτάμια, γιατί στα ποτάμια κάνουν μπάνιες οι άνθρωποι στις λίμνες. Είναι πάρα, έχουν ακόμη και αίθουσες για τα μωρά, για άλλαγμα, χωριστά άντρες, γυναίκες, με κλιματισμό, με καθαρίστρια. Στείνονται για τρεις μήνες και ξεστείνονται το χειμώνα.
5: Να ποια είναι η διαφορά, Σταύρο. Να ποια είναι η διαφορά. Αυτοί κάνουν στη λίμνη. Η λίμνη είναι ένα κλειστό υδρό τέτοιο σύστημα. Ενώ η θάλασσα είναι πάρα πολύ μεγάλο χωνευτήρι και βοηθάμε στην ανακύκλωση και τη λειτουργία του φυσικού περιβάλλοντος. Δηλαδή, πού έκανε την ανάγκη του ο Καρχαρίας.
4: Ένα δίκιο το έχει τώρα.
3: Μην πάμε και στον Μπαρμπούνι.
5: Σαρδέλες.
4: Και το άλλο πάλι, ψηφίστηκε προχθές νόμος, μάλλον δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, που λέει αναφέρεται στις αποζημιώσεις των πληγέντων από την πυρκαγιά των δενδροπαραγωγών, κυρίως των ελαιοπαραγωγών.
3: Α, τους θυμήθηκαν.
4: Ναι, λέει ο πρόεδρος εδώ του Συλλόγου Κυβέλη, των ελαιοπαραγωγών και παραγωγών τέλος πάντων Νοτιού Εύρου, ο Μανώλης ο Καλεμτζής, λέει ψήφισαν ένα ΦΕΚ, λέει, για να πούνε ότι βγάλαν ΦΕΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση με αυτά που προβλέπει, αποζημίωση δεν παίρνει κανένα. Όπως το είναι. Ναι, δεν το διάβασα εγώ το ΦΕΚ, αλλά για να το λέει ο άνθρωπος κάτι θα ξέρει.
3: Μάλιστα.
4: Οπότε να ξέρετε, παράδες γιόκ.
3: Πάλι καλά δεν έχουμε ηλιές δηλαδή.
4: Καλά που δεν έχει λύσει εσύ πάνω, ναι. Καλά, και πάει η άλλη αγροτική παραγωγή, πάει τρένο. Πολύ καλά.
5: Ναι, ευτυχώς υπάρχουν όλες οι υπόλοιπες παραγωγές. Καλοπληρωμένες και καλύπτουν το κενό.
4: Έτσι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αν πάει καλά δίπλα η Τουρκία θα πάμε και εμείς. Γιατί τώρα θα ανοίξουν και τα σύνορα κάποια στιγμή. Δεν πάει άλλο τόσο φρακάρισμα.
5: Καλό τελωνίο θα κάνουμε.
4: Θα κάνετε και καινούργιο τελωνίο σε βάθος χρόνου.
3: Εντάξει, να γίνει πρώτα το κήπον. Μην τα θέλουμε όλα μαζί και γρήγορα.
4: Μου λένε τώρα άνθρωποι που είναι της δουλειάς. Με πιο μεγάλη γκάφα από αυτό δεν υπάρχει. Θα γίνει ένα μεγάλο κτίριο μεν, αλλά θα δώσει δύο γραμμές. Τώρα η αναμονή φτάνει και τις 10 ώρες. Δηλαδή που έχει δύο γραμμές. Άλλες δύο γραμμές, 5 ώρες. Δηλαδή γι' αυτό δίνουν τόσα εκατομμύρια. Για να καθυστερούν οι άνθρωποι. Και μάλιστα αυτό όταν το είπε δεν είχε ακόμα τα βιομετρικά αυτά στοιχεία που φωτογραφίζουν και είναι επιπλέον καθυστέρηση.
5: Δεν μου λες προσωπικό έχουμε ή θα τα έχουμε αυτά όλα φτιαγμένα και...
4: Ναι. Τώρα το πιες. Το θέμα είναι το προσωπικό. Εάν και τώρα με αυτές τις υποδομές που έχουμε, τις δύο λωρίδες, μπουν 2-3 κοντέινερ εκεί και λαμαρίνα από πάνω, φτηνιάρικη, αλλά θέλει προσωπικό, μπορούν να δώσουν άλλες δύο γραμμές.
3: Ναι, αλλά πρέπει λίγο και τη φαντασιά, ρε Σταύρο,
5: τώρα.
3: Ναι, ναι.
5: Και επίσης, το προσωπικό κάτω από τη λαμαρίνα, τη φτηνιάρικη.
4: Τι γίνεται με αυτό το μηχάνημα που φωτογραφίζει και παίρνει τα βιομετρικά στοιχεία. Ναι. Δεν ξέρουμε πού τα πουλάνε αυτά, να πάρουμε και από αυτό καμιά δεκαριά. Γιατί με ένα που έχει δεν φτάνει. Με δύο όπως έχουμε.
3: Ναι.
4: Πού τα πουλάνε, ρωτήστε λίγο τα μαγαζιά εκεί στην Οριστιάδα.
3: Πρέπει να είναι πιστοποιημένα, φαντάζομαι.
4: Ναι, ό,τι είναι, είναι, ρωτήστε κανένα. Για να πάρουμε και να έχετε πιο πολλά και Οριστιάδα και Καστανιάς και Κύπρου, και Κύπρος να περνάει ο κόσμος πιο γρήγορα.
3: Mm-hmm. Πάλι από yeah. ανθρώπινο χέρι περνάνε όμως, ρε Σταύρο. Δηλαδή,
4: ναι, ναι, ισχύει.
3: Θα ζητήσει ο αστυνομικός να κατεβεί ο επιβάτης, να βάλει το δακτυλικό του αποτύπωμα. Όσο και γρήγορα και να γίνει. Η διαδικασία
4: πάντως,
3: από μόνο
4: με τον τρόπο,
3: είναι...
4: όταν έρθει ο Τούρκος με την οικογένειά του Παρασκευή, περιμένει 5 ώρες για να μπει και φεύγει Κυριακή και περιμένει άλλες 8, δεν θα ξαναρθεί. Και όχι μόνο δεν θα ξαναρθεί, θα μπει και στους άλλους να μην έρθουν. Δηλαδή ζημιάσουν αυτό μας κάνουν.
3: Η χειρότερη διαφήμιση, ναι.
4: Εννοείται. Πρέπει να βρει άλλο τρόπο. Θα πάει η Βουλγαρία, θα πάει η Μαύρη Θάλασσα, πού θα πάει Κουσάντα ή δεν ξέρω πού θα πάει. Εδώ δύσκολα ξαναρθεί να σα φάει τόση ταλαιπωρία.
3: Έτσι είναι.
5: Άρα θα πανηγυρίζουν κάποιοι.
4: Ποιοι θα πανηγυρίζουν,
5: κάποιοι θα πανηγυρίζουν. Φοβούνται την έλευση των Τούρκων.
4: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως όλοι βολεύονται.
3: Μάλιστα.
4: Έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
3: Ναι, θέλω να μου πεις λίγο. Χθες είχαμε απολογισμό πεπραγμένων δημοτικής αρχής στην Αλεξανδρούπολη.
4: Ναι.
3: Τι έγινε εκεί, πώς πήγε, πώς τους είδες?
4: Εγώ δεν πήγα. Απ' έξω ήμουνα, τους είδα όταν κατέβαιναν, όλοι χαμογελαστοί ήταν.
3: Α.
4: Αυτό. Εντάξει.
3: Εντάξει.
4: Αυτό είναι το ρεπορτάζ, λέει αυτό.
5: Πλήρες, μας κάλυψες.
3: Ωραία. Σταύρος, ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αυτός ήταν ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος, συνάδελφος από την Αλεξανδρούπολη. Τώρα, τι έχουμε τώρα?
5: Να πούμε για το 7ο Πανελληνίο Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Οριστιάδας.
3: Πότε ξεκινάει?
5: Το βλέπω εδώ στη σελίδα του Δήμου. Λοιπόν, ο Διπορικός στην Οριστιάδα, 15 με 17 Οκτωβρίου.
3: Α, έχουμε.
5: Έχουμε πολύ, απλά ναι. Τώρα το βλέπουμε. Έτσι, που ανέβηκε.
3: Έτσι, όπως λέω,
5: ναι, όχι, όχι. Λοιπόν... Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο κ. Ευάγγελος Μανολάς, πάντα καθηγητής εδώ. Και θεματικές ενότητες, ιστορία, βιογραφία, ανάπτυξη, τοπική αυτοδιοίκηση, εκπαίδευση, πολιτισμός, γεωργία, φυσικό και αστικό περιβάλλον, αγορά εργασίας, λαογραφία και δημογραφία. Ειδικά αυτό με τη δημογραφία θα πρέπει να του δώσουμε λίγη βαρύτητα. Λοιπόν, δέχεται μέχρι τις 30 Μαρτίου, λέει, ήταν υποβολές πλήρους κειμένων εργασίας. Ενώ το συνέδριο, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Απλά τώρα το είδα εδώ στη σελίδα και λέω, οπ, κάτι γίνεται.
3: Αχα, ναι, είναι και η καινούργια ιστοσελίδα του Δήμου Οριστιάδας. Να πάμε λίγο και στα ευρωπαϊκά τώρα, έτσι, μιας και έχουμε λίγο χρόνο. Οι ευρωβουλευτές την Τετάρτη ενέκριναν αλλαγές στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί την επίκριναν

0: η άτυπη συμφωνία που επιτεύχθηκε την 1η Ιουνίου μεταξύ των διαπραγματευτών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με 418 ψήφους υπέρ και 218 κατά, ενώ υπήρχαν και 30 αποχές. Σύμφωνα με την νομοθεσία, απόφαση επιστροφής που εκδίδεται από αρμόδιες εθνικές αρχές σε βάρος υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει παράτυπα σε κράτος μέλος συνεπάγεται την υποχρέωση της αποχώρησης του προσώπου αυτού από τη συγκεκριμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης άμεσα ή εντός της σχετικής προθεσμίας. Τώρα, τα επόμενα βήματα μετά την έγκριση από το Κοινοβούλιο είναι να εγκριθεί επισήμως από το Συμβούλιο και να δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να τεθεί σε ισχύ ορισμένες διατάξεις μεταξύ των οποίων εκείνες που αφορούν τα κέντρα επιστροφής, την εκτίμηση της ηλικίας των ανηλίκων, μεγάλο ζήτημα, και την εξωτερική διάσταση των επιστροφών. Θα εφαρμοστούν άμεσα. Άλλες διατάξεις που απαιτούν προπαρασκευαστικές ενέργειες θα τεθούν σε εφαρμογή 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύους της νομοθεσίας.
1: Πάντως αυτό που λες με την ταυτοποίηση
0: των ανηλίκων,
1: είναι όντως ένα ζήτημα, γιατί δεν μπορεί να είναι τόσο ευδιάκριτο, και όταν ο άλλος ισχυρίζεται δεν έχω χαρτιά, άντε βρες εσύ πόσο χρονών είναι.
0: Λοιπόν, να δω λίγο και κάτι ακόμα. Πάλι μένω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε μια αξιολόγηση προόδου 5 χωρών των Δυτικών Βαλκανίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να σταθώ μόνο στην Βόρεια Μακεδονία. Σε έκθεση, λέει, που εγκρίθηκε με 411 ψήφους υπέρ, 120 κατά και 120 αποχές, το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει την πλήρη υποστήριξή του στη δέσμευση της Βόρειας Μακεδονίας για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι πρόεδρος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις εξακολουθεί να εξαρτάται από μακρόπνοες και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για την έλλειψη προόδου από την έκθεση του 25, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δικαστική μεταρρύθμιση και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και τονίζουν ότι απαιτούνται επειγόντως ανανεωμένη πολιτική δέσμευση και διακομματική συνεργασία, μεταξύ άλλων για την έγκριση των αναγκαίων συνταγματικών τροποποιήσεων που θα επιτρέψουν το άνοιγμα της πρώτης ομάδας διαπραγματευτικών κεφαλαίων. Ζητούν επίσης συνεχή δέσμευση για διάλογο και συνεργασία με τις γειτονικές χώρες για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και την προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τονίζοντας τη σημασία της εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών καλή την πίστη, όπως τη Συμφωνία των Πρεσπών και τη Συνθήκη Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας με τη Βουλγαρία. Έχει τα θεματάκια της.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία
0: της Μακεδονίας
1: και νυν Βόρεια Μακεδονία έχει τα θεματάκια της με τους γύρω.
0: Πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
3: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
4: Εγώ.
3: Ναι, εσύ.
4: Κι εγώ.
3: Βέβαια, κι εσύ.
4: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
3: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
4: Πώς?
3: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
4: Πες μου περισσότερα.
3: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
4: Δηλαδή?
3: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
4: Αλήθεια?
3: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
4: Κάτσε, έχω πορείες.
3: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
5: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
3: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
6: Ό,τι πιο αγνό.
7: Ό,τι πιο θρεπτικό.
6: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
7: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Πού αλλού. Το αγαπημένο

0: αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
1: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά,
0: σουβλάκια,
1: τεμάχια,
0: παναρισμένα,
1: λουκάνικα,
0: κιμάς
1: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
0: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
1: φρέσκα,
0: αγνά,
1: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
0: και σε χαμηλές τιμές.
1: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
0: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνο 2552 111 717.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
8: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
9: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις Κρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
10: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: και
1: ήρθαμε.
0: Να είμαστε εδώ και πάλι. Λοιπόν, είναι 9 και 40, δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
1: Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
0: Αλλά πάντα έχουμε χρόνο να πούμε τους συνοδοιπόρους μας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Top Charm σε Ορεστιάδα και Δημότυχο για φροντίδα και καλοπισμό άνω και κάτω άκρων. 2552025331. Τηλεφωνείτε τώρα, έχει ανοίξει το τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένουν τα παιδιά εκεί για ραντεβού και για να κλείσετε και για να πάρετε πληροφορίες.
1: Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο οχημάτων στην Καλλιπόλη ως Μέλλον Χαγουδιαμάτη γωνία. Και τηλέφωνο για την επικοινωνία και τα ραντεβού σας, πληροφορίες και ραντεβού 2552028525.
0: Fit Car Rental, είπαμε.
1: Μάσα μπουκα. Σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία του Δήμου. Του Δασίου. Στην πλατεία του Δήμου Ορεστιάδας. Στην πλατεία της Ορεστιάδας, τέλος πάντων. Όπως λέγεται, πλατεία Δασίου. Εκεί θα βρείτε αυτόν τον υπέροχο χώρο για να περάσετε όμορφες στιγμές και χορτάτες στιγμές. Χορταστικές στιγμές, μάλλον στο 2552021245. Οι παραγγελίες για να έρθουν στο δικό σας χώρο τα φαγητά τα οποία επιθυμείτε. Κασαπιάνο Βανές, η Βάνης, τα σιδηρικά χρώματα, τα αρβευτικά, τα είδη θέρμανσης στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το 1924 και εδώ και 4 γενές κοντά μας και φυσικά το Παντρόν, το καφέ μπαρ Παντρόν απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης που μας περιμένει νυχθημερών ούτως ώστε να περάσουμε πολύ πολύ ωραίες στιγμές ξεγνιασιάς, χαλάρωσης και συμμετοχής στα event.
0: Ωραία.
1: Και στις εκπλήξεις που ανάφερε ο Γιάννης προηγουμένως, δεν μας λέει τι. Πρέπει λοιπόν, να πάμε από εκεί τώρα.
0: Ναι, πρέπει τι.
1: Να λοιπόν, πάμε στα του καιρού, τι έχεις να πεις κάτι.
0: Πάμε
1: λοιπόν μια βόλτα στη Σαμοθράκη, στην οποία φαίνεται ότι περιμένει, η οποία φαίνεται ότι περιμένει 27 βαθμούς Κελσίου στις 12 η ώρα, με 3 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και ρεϊνή έφωση. 29 βαθμούς στις 3, με 3 από φόρ βοριά και καθαρό ουρανό. Όπως καθαρός θα είναι και στις 6 το απόγευμα με 29 επίσης βαθμούς και 3 από φόρ βοριά. Έντονη νέφωση προβλέπεται να περάσει κάποιο σύννεφο εκείνες τις ώρες, δηλαδή γύρω στις 9. 24 βαθμοί και 3 από φόρ ανατολικού ανέμου, σύννεφο το οποίο θα υποχωρήσει και θα αποχωρήσει. Στις 12 θα έχουν απομείνει ελάχιστα σύννεφα, 22 βαθμοί και 4 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου. Αύριο το πρωί και για όλη την αυριανή μέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
0: Δηλαδή?
1: Που λέμε all day sun.
0: Okay.
1: 23 βαθμοί στις 9 το πρωί με 5 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου, ενώ η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία πάλι στους 29 βαθμούς, στις 3 και στις 6 με 5 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και στις 2 περιπτώσεις και όπως είπαμε την ηλιοφάνεια. Και την μεθεπόμενη μέρα προβλέπεται το ίδιο. Mm-hmm. Δηλαδή από άποψη ηλιοφάνειας. Τα πρώτα σύννεφα θα φανούν το πρωί της Κυριακής. Μπράβο τη Σαμοθράκη.
0: Μπράβο Σαμοθράκη. Πάμε τώρα να δούμε και την Αλεξανδρούπολη. 24 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα η Αλεξανδρούπολη. Κάποια συννεφάκια έτσι για να σπάνε το γαλάζιο του ουρανού. Βλέπουμε την κάμερα. Όχι τίποτα ιδιαίτερο και τίποτα που να είναι τέλος πάντων βροχοφόρο. Για τις 12 σήμερα προβλέπονται 30 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη με αραιή συννεφιά. Καθαρίζει ο ουρανός στις 3 με 31 βαθμούς. Αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Θα πέσει στους 30 στις 6. Το βράδυ στις 9 η Αλεξανδρούπολη θα έχει 27 βαθμούς. Ζεστό βράδυ λοιπόν με αρκετά σύννεφα. Τώρα για αύριο Παρασκευή η κατάσταση είναι παρόμοια με σήμερα, αλλά ενισχύονται οι άνεμοι. Αύριο θα έχει 5 μποφόρ από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ η Αλεξανδρούπολη. Με βόρειες διευθύνσεις ο άνεμος. Στις 9 η ώρα 25 βαθμοί Κελσίου και καθαρός ουρανός. 28 βαθμοί προβλέπονται για τις 12 με επίσης καθαρό ουρανό. Στις 3 το μεσημέρι 30 προβλέπεται η υψηλότερη θερμοκρασία για αύριο Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη. Ενώ το απόγευμα στις 6 θα πέσει στους 29 και στους 25 το βράδυ της Παρασκευής.
1: Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ναι μεν μια ζέστη εκεί να προσεγγίζουμε να ξεπερνάμε ελαφρά τους 30 και τις επόμενες μέρες, αλλά δεν είναι κορυφαίες. Είναι αυτό που είχε πει ο Χρυσόστομος ότι δεν έχουμε καύσωνα.
0: Εγώ πάντως
1: δεν
0: βλέπω ότι στην Αλεξανδρούπολη είναι από εβδομάδα, από την Κυριακή δηλαδή, Κυριακή
1: 32.
0: Θα έχει 33.
1: Ναι. Μέχρι να φτάσουμε εκεί θα γίνει 32. Θέλω να πω ότι δεν είναι και τεράστιες οι θερμοκρασίες. Δεν έχει 36-37 να λες είμαι στα πρόθυρα του καύσωνα. 28 βαθμοί στο σουφλί στις 12 το μεσημέρι με 4 από φόρ βοριά και ρεϊ συννεφιά. ενώ καθαρός θα είναι ο ουρανός με 30 βαθμούς στις 3 και 4 από φορ βόρειο ανέμου. 30 βαθμούς και στις 6 με 5 από φορ βοριά, είναι ισχυρούτσικος ο άνεμος. Ισχυρούτσικος.
0: Και τώρα από ό,τι βλέπω, δηλαδή, άμα δεις την εικόνα, αν προλαβαίνεις να τη δεις, έχει αρκετό αέρα αυτή την ώρα στο σουφλί.
1: Μάλιστα. Λίγα σύννεφα προβλέπονται στις 6 ώρα με τους 30 βαθμούς και τα 5 μποφόρ. Στις 9 το βράδυ αρκετά σύννεφα, κάπως περισσότερο, 26 βαθμοί και 4 μποφόρ βορειοανατολικού. Ενώ τα μεσάνυχτα 21 βαθμοί, 3 μποφόρ βορειοανατολικού, πέφτει κι άλλο η ένταση δηλαδή. Και καθαρός ο ουρανός, όπως καθαρός θα είναι αύριο καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας. Καθώς στις 9 το πρωί τα θερμόμετρα θα δείχνουν 23 βαθμούς Κελσίου, θα πνέουν άνεμοι 4 μποφόρ και η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι με 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. Μια ματιά προς το Σάββατο, ναι, εκεί πάμε σε 30 και Κυριακή λέγαμε 32 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Αυτά από το σουφλί. Ανεφορίζουμε λίγο παραπάνω, λίγο πιο βόρεια. Πάμε στο Διδημότυχο. 24,5 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα το Διδημότυχο. Και είχε πέσει στους 15,8 στις δύο τα ξημερώματα. Mm-hmm. Αυτή ήταν η χαμηλότερη. Οπότε έχει εδώ στα βορειότερα, έχει πιο σημαντικές διακυμάνσεις η θερμοκρασία. Λοιπόν, για τη συνέχεια τώρα, 28 βαθμοί προβλέπονται στις 12 το μεσημέρι, 30 βαθμοί για τις 3 το μεσημέρι, αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία, στις 6 το απόγευμα θα έχει 29, το βράδυ στις 9 θα έχει 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος σήμερα θα πνέει με βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 μποφόρ, τα συννεφάκια θα έρχονται και θα φεύγουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο, στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, το Διδημότυχο θα έχει καθαρό ουρανό. Τι σημαίνει αυτό? Στις 9 η ώρα, καμία σχέση βασικά, στις 9 η ώρα θα έχει 23 βαθμούς με 4 από 4, στις 12 θα έχει 27 και 29 θα έχει αύριο ως υψηλότερη θερμοκρασία το Διδημότυχο, έτσι, ένα βαθμό κάτω από το φράγμα των 30 βαθμών Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο ενδεικτικά 30 προβλέπονται για το Σάββατο, 32 την Κυριακή στην πόλη του Διδημότυχου.
1: Κάπως έτσι θα είναι και οριστιάδα. Βλέπω όμως ότι αυτή σπάει την παράδοση που πήγε να δημιουργηθεί, το στυλ που πήγε να δημιουργηθεί, Παρασκευή ανέφελη. Κάπου έχουμε λίγα συννεφάκια. Λοιπόν, 12 η ώρα το μεσημέρι σήμερα, 5η 18 Ιουνίου, 27 βαθμοί Κελσίου στην πόλη μας, 4 από φορ βοριά και αραιή συννεφιά. Καθαρός ο ουρανός με 30 βαθμούς στις 3 με 4 από φορ βόρειο ανέμου και 29 βαθμοί στις 6 με 4 από φορ βοριά και λίγα σύννεφα. Καθαρός ο ουρανός και στις 9 όμως με 25 βαθμούς και 3 από φορ βορειοανατολικού ανέμου. Καθαρός και τα μεσάνυχτα με 21 βαθμούς και 3 από φορ βορειοανατολικού ανέμου. Αύριο το πρωί στις 9, 23 βαθμοί με καθαρό ουρανό και 3 από φορ βοριά και 29 η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι, πάλι με καθαρό ουρανό και 4 από φορ βορειοανατολικού. Το Σάββατο, μια και το πιάσαμε αυτό, θα φτάσει ένα 30 και φυσικά την Κυριακή 32 και στην πόλη της Ορεστιάδας, όπως είχαμε πει. Ελάχιστα σύννεφα, πολύ ηλιοφάνεια όλο αυτό το τριήμερο, τετραήμερο που ακολουθεί. Mm-hmm.

0: Αυτά λοιπόν και από τον καιρό.
1: Έτσι, αυτά από τον καιρό και να πούμε λιγάκι, ότι μας έχει στείλει ο κύριος Αρναούτογλου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μια ενημέρωση όπου λέει όχι, συνολικά και ως ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, όχι στην απορρίθμιση των νέων γονιδιωματικών τεχνικών, σημειώνοντας ότι η καινοτομία δεν μπορεί να περνά πάνω από την ασφάλεια, τη διαφάνεια και το δικαίωμα επιλογής. Λέει μάλιστα κατά της πρότασης κανονισμού για τα φυτά που παράγονται με ορισμένες νέες γονιδιωματικές τεχνικές, καθώς και για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που προέρχονται από αυτά, ψήφισε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Σάκης Αρναούτογλου, καθώς και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Η ψήφος του δεν αποτελεί άρνηση της επιστημονικής προόδου ούτε της καινοτομίας στη γεωργία. Αποτελεί όμως σαφή πολιτική τοποθέτηση υπέρ της αρχής της προφύλαξης της προστασίας του καταναλωτή, της βιολογικής και συμβατικής γεωργίας της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και της ανάγκης να υπάρχουν σαφείς κανόνες για την σήμανση, την ιχνηλασιμότητα και την αξιολόγηση κινδύνου. Ένα μακροσκελές κείμενο.
0: Ουσιαστικά αφορά τα μεταλλαγμένα που λέμε.
1: Ναι, το πνεύμα είναι αυτό, τα μεταλλαγμένα μέχρι πού και μέχρι πόσο.
0: Ναι, γιατί εντάξει, τώρα που τα λέμε και αυτά που τρώμε μεταλλαγμένα είναι, μην τρώτε το παραμύθι.
1: Ναι, ναι, λέμε ότι, να το πούμε αυτό, ότι τα μεταλλαγμένα τρόφιμα σε κάποιες καταστάσεις, όπως είναι ας πούμε το καλαμπόκι, τροποποιημένα γενετικά, είναι αυτά που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τη σύντηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Και δεν μιλάμε για το δυτικό κόσμο που έχει την ευχαίρεια να καταναλώνει προϊόντα διάφορα. Μιλάμε κυρίως για τις υποανάπτυξη χώρες, παλιά τις λέγαμε υπανάπτυξες, τον τρίτο κόσμο ή όπως αλλιώς βρίσκαμε έτσι πολύ ευφύες όρους να το προσεγγίσουμε, αλλά η αλήθεια είναι συνήθως πολύ πιο βαριά και δύσκολη από τη χρήση της γλώσσας που χρησιμοποιούμε για αυτές. Μόνο αν πήγαινε κανείς εκεί και καταλάβαινε τι σημαίνει στην υποσαχάρια Αφρική φαγητό, νερό και υγειονομική περίθαλψη, τότε θα ξαναμιλούσαμε με όρους.
0: Λοιπόν, οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες το βράδυ τη διήμερη συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον και τις λεπτομέρειες να μένουν να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Τώρα, τα δύο μέρη κατέληξαν αυτή την εβδομάδα σε συμφωνία για να τελειώσει η ένοπλη σύραξη, η οποία ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους κατοικιστικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοιχίζοντας τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους στο Ιράν και στο Λίβανο. Όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου, σήμερα είναι στο 75,97 χάρη. Έχει πέσει.
1: Πέφτει
0: σημαντικά
1: και άλλο, ναι.
0: Αλλά άμα το δεις σε επίπεδο χρονιάς,
1: μέσο έτσι, όρο μέχρι τώρα εννοείς.
0: Μέχρι τώρα δηλαδή, από την αρχή του χρόνου, από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα, η τιμή του πετρελαίου έχει ανεβεί κατά 26,11% με την τωρινή τιμή.
1: Ναι, εννοείς το 60 που άρχισε.
0: Το 2 Ιανουαρίου ήταν 60,24%. Τώρα, αυτή
1: με αυτή τη λογική, ναι, έχει, αλλά είχε ανεβεί και 100%.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Σχεδόν στα 120-118 δολάρια. Έτσι λοιπόν αναμένεται η υπογραφή αυτή, η οποία ουσιαστικά θα τελειώσει αυτή τη σύραξη και θα ανοίξει και το Ορμούς και θα δούμε έτσι μια διαφοροποίηση στις τιμές των καυσίμων κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να διαβάσω ένα δελτίο τύπου, μια και είχαμε καλεσμένο εδώ την περασμένη εβδομάδα τον κύριο Νικόλαο Πανταζή, που μας ενημέρωσε για τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου. Βλέπω εδώ στα social media, δηλαδή στο προφίλ του στο Facebook, ότι ανέβασε ένα δελτίο τύπου που είναι ένα ευχαριστήριο μήνυμα του συνδυασμού. Το διαβάσω λιγάκι αν θες. Ο συνδυασμός όλοι μαζί εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, συμβάλλοντας με την παρουσία και την ψήφο τους σε μια ζωντανή δημοκρατική διαδικασία για τον ιατρικό κόσμο του τόπου μας. Θέλουμε πρωτίστως να ευχαριστήσουμε τους ιατρούς που τίμησαν τον συνδυασμό μας με την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους. Η εκλογή 5 μελών του συνδυασμού μας στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί ισχυρή θεσμική εντολή για ενεργή, υπεύθυνη και ουσιαστική παρουσία στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου. Παράλληλα, ο συνδυασμός μας εξέλιξε 3 εκπροσώπους στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, 2 μέλη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και 1 μέλος στην Εξελικτική Επιτροπή, εξασφαλίζοντας συνολική παρουσία σε όλα τα συλλογικά όργανα. Είναι για μας μεγάλη τιμή αλλά και ξεκάθαρη ευθύνη απέναντι σε όλους τους συναδέλφους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν σε όλους τους υποψηφίους του συνδυασμού όλοι μαζί, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια με ήθος, αξιοπρέπεια και ενιδιοτέλεια. Η παρουσία τους, η διάθεση προσφοράς και ο έντιμος προεκλογικός αγώνας που έδωσαν αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. Συγχαίρουμε τον συνδυασμό που επικράτησε στις εκλογές και όλους τους εκλεγμένους συναδέλφους. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα διοίκηση προς όφελος των ιατρών του Εύρου και της υγείας των πολιτών μας, των συμπολιτών μας και του τόπου μας τέλος πάντων. Μάλιστα. Συνεχίζουμε με ευθύνη, με συνέπεια όλοι μαζί για τον συνδυασμό Νικόλαος Πανταζής.
0: Πάει και αυτό, τελείωσαν και
1: τέλειωσαν και αυτές οι εκλογές.
0: Ναι. Και τώρα είναι ώρα και εμείς να τελειώσουμε την σημερινή μας πρωινή.
1: Το πάμε εκλογές. Μαζί με τις εκλογές.
0: Ακριβώς. Να σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στους 97.1 όσοι μας ακούτε από τα FM από το βόρειο τμήμα του νομού, στους 95.3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη είναι η συχνότητά μας. RadioEvros.gr διαδικτυακά για όλες τις ειδήσεις και το ραδιόφωνο φυσικά και τη μουσική μας. Τώρα σε λίγα λεπτά ξεκινά το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα, με πολλές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις και συνεντεύξεις προγραμματισμένες. Δεν θα τις αποκαλύψω εγώ, θα το κάνει ο Νίκος. Μέχρι και τη μία. Στις 2 έχουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, όπως επίσης και στις 5.30. Από τις 3 και ανά μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος για να σας κρατά πάντα ενημέρωση. Και στις 8.
1: Στις 8 είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας για το Εύβοιχο Μουσικό Δρόμιο, οπότε θα ξανάρθω να τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε και μέχρι αύριο που θα τα πούμε από αυτή την εκπομπή, να είστε όλοι καλά και να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Καλημέρα.

97,1 Ραδιοέδρος. Η δύναμη σου.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
5: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Ευρώ. Σκοπεύουμε στην ουσία.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση Τι θα φάμε σήμερα? Η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494.
10: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Είναι 5η, είναι 18 του 6 του 2026, 18 Ιουνίου σήμερα, 9,5 λεπτάκια μετά τις 10 και αυτό το πρωινό, μέχρι μετά το μεσημέρι, μέχρι τη μία εδώ θα είμαστε στην παρέα σας, στη ραδιοφωνική σας συχνότητα, στη ραδιοφωνική μας συχνότητα, στο 97,1 στα FM στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, και στο 95,3 στα FM, δύο συχνότητές μας σε όλη τη Θράκη, να θυμίσω. Για να καλύψουμε όλη τη γεωγραφική μεγάλη έκταση. Μέχρι και τις παρυφές της Ανατολικής Μακεδονίας φτάνουμε, μέχρι Χρυσούπολη περίπου στα FM, αλλά και εκτός συνόρων, Τουρκία, Βουλγαρία και στους γείτονες. Έτσι για να ακούνε και την φωνή του Εύρου εκεί δίπλα. Ραδιοφωνικά, στα FM, στα RGNA, ο Εύρος παντού. Αλλά και διαδικτυακά σε όλο το πλανήτη. Το παντού εκεί παίρνει άλλη διάσταση, μεγάλη, σε όλη την γη. Από το διαδίκτυο, από το radioevros.gr και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων μας ακούτε σε κάθε γωνιά του κόσμου όπου υπάρχει σύνδεση με το ίντερνετ για να είμαστε πιο ακριβείς. Radio Evros παντού λοιπόν, η φωνή του Εύρου παντού. Από τη νέα Ορεστιάδα, από τη βορειότερη, νεότερη και ομορφότερη θα λέγαμε εμείς οι νεοορεστιαδίτες πόλη της Ελλάδας. Το βορειότερο ραδιόφωνο της χώρας. Radio Evros. Το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα είναι εδώ και σήμερα από τις 7 το πρωί που ξεκινάμε στο εξάωρο, τουλάχιστον εξάωρο πρόγραμμα των ζωντανών διαδοχικών εκπομπών στην πρωινό μεσημεριανή ενημερωτική μας ζώνη αλλά και κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου προγράμματος όλη τη μέρα η ενημέρωση είναι εδώ. Και έτσι συνεχίζουμε, παραλαμβάνουμε σκυτάλια, αέρα, μικρόφωνα από την πρωινή περιπολία που πριν από λίγο παρέδωσαν. Και καλώς σας βρίσκουμε όσους περιπολούσατε με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη μέχρι πριν λίγα λεπτά. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι. Εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο. Και τη ζωή μας γενικότερα. Είναι η εκπομπή Ευροσκόπιο. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο αυτής. Και όλη η διάβλη μας είναι και σήμερα ανοιχτή για την επικοινωνία μας. Όλοι οι τρόποι στη διάθεσή σας, να τους θυμίσω, να τους επαναλάβω για όσους είστε τακτικοί ακροατές, ακροάτριες, αλλά να τους γνωστοποιήσουμε και σε όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας για πρώτη φορά. Το 2552-029-413 είναι το σταθερό. Εδώ ακούμε τη φωνή σας. Το 25520, κωδικός Ορεστιάδας, 29413. Στο τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Εύρος. Γραπτά μηνύματα επίσης μπορείτε να στέλνετε στο 6977-549-975. Γραπτά μηνύματα μέσω Viber, WhatsApp, Telegram αλλά και SMS. Κλασικά στο κινητό 6977-549-975. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο αν θέλετε στο info@radioevros.gr αλλά και στα social media παντού, είτε δημόσια είτε σε προσωπικά μηνύματα όπως προτιμάτε, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, τα λαμβάνουμε όλα. Και στις ζωντανές μας μεταδόσεις μέσω Facebook όταν συνδεόμαστε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις ή εδώ διαζώσεις στο στούντιο όταν έχουμε τις καλεσμένες και τους καλεσμένους μας και μεταδιδόμαστε live και με εικόνα και ήχο στη σελίδα μας στο Facebook, όπως θα γίνει και σήμερα. Σήμερα είναι προγραμματισμένα αρκετά για την εξέλιξη της εκπομπής. Τώρα και όσα απρογραμμάτιστα προκύψουν, εδώ είμαστε να τα αντιμετωπίσουμε παρέα όπως κάθε μέρα. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα συμβάλλουν σε όλο αυτό οι καλοί μας φίλοι, συνεργάτες και συνοδοιπόροι και στην εκπομπή και στη ζωή. Ο καθένας, η κάθε μία κορυφαίοι στο είδος τους, στο χώρο τους, στο λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στη Νέα Ορεστιάδα, το Χαγιάτι. Είναι και σήμερα εδώ και είναι και στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-022-2525. Έτσι κάνουμε την παραγγελία μας και ξενιάζουμε και σήμερα για το τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτι θα φάμε και σήμερα όπως κάθε μέρα. Άλλωστε εκτός Κυριακής είναι η κουζίνα της πόλης. Μας μαγειρεύει τα κορίτσια μας εκεί, μας μαγειρεύουν τα καλύτερα. Θα δούμε αργότερα ποια θα είναι αυτά τα καλύτερα, τι μενού έχουμε για τη σημερινή Πέμπτη. Για να κάνουμε και τις προτάσεις και τις επιλογές μας. Προς το παρόν, Κωνσταντινοπόλος 179, αν θέλετε να πάτε από εκεί, καλέστε στο 2552-022-2525 για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που δικαιούμαστε, που μας αξίζει. Το λαχταριστό Χαγιάτι. Και στην Αλεξανδρούπολη θα πεταχτούμε σήμερα να πάμε στη ΣΥΦΑ Εύρου, να στείλουμε την καλημέρα μας εκεί στο σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων στην ΣΥΦΑ, μέλος της οποίας βεβαίως του συνδέσμου ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων είναι και ο Δήμο τη Καλή από τη Νέα Ορεστιάδα. Ένα όνομα, μια ιστορία. Και η ΣΥΦΑ Εύρου έχει γράψει ιστορία και συνεχίζει να γράφει από το 1959, παρακαλώ, στις μεταφορές ξηράς. Με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές και όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές. 2551-026-511. Για να βρείτε την ιδανική προσφορά για τη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση. Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα, στο κέντρο της πόλης, στο κατάστημα Κεραμιτσή, στα ποδήλατα, στα όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Κωνσταντινούπολης 198. Κεραμιτσής.gr και διαδικτυακά. Ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα, όλες τις ηλικίες. Όργανα γυμναστικής για κάθε σπορ, άθληση, ένδυση, συμπληρώματα διατροφής. Το συνεργείο με γνήσια ανταλλακτικά, μεγάλη γκάμα σε όργανα γυμναστικής, είπαμε, πατίνια, skateboards, rollers, να πούμε για τους μικρούς μας φίλους αλλά και τους μεγαλύτερους. Τα πάντα για τα σπορ που αγαπάμε είναι εκεί, στο κατάστημα Κεραμιτσής που αγαπάμε χρόνια τώρα, στην κορυφή, και συνεχίζει με τη νέα γενιά να προχωράει ακόμα πιο ψηλά, ακόμα πιο μπροστά. Κεραμιτσής Bikes και στα social media. Και όταν λέμε ψηλά τώρα, ο νους μας πάει πάντα στο top charm. Top charm. Κορυφαίο, εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, όχι μόνο στη Νέα Ορεστιάδα όπου τα κεντρικά αλλά και στο Διδημότυχο το τελευταίο διάστημα, εφόσον άνοιξε και εκεί πλέον το τμήμα ποδολογίας, στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21, 2553-02-02 για τα ραντεβού μας για το τμήμα ποδολογίας στο Διδημότυχο, στη Νέα Ορεστιάδα να γεννήσω 153, 2552-025-331 και για τα χέρια και για τα πόδια μας. Και ποδολογία και ονειχοπλαστική στη Νέα Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία, την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Για να καλύψουμε τις ανάγκες υγείας και ομορφιάς στα χέρια και στα πόδια μας. Είναι το Top Charm. Το ειδικό, εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. για το νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης μικροί μελετητές που ξεκίνησε να λειτουργεί στη Νέα Ορεστιάδα. Ξεκίνησε να λειτουργεί με το καλοκαιρινό πρόγραμμα. Οι εγγραφές όμως για την επόμενη σχολική χρονιά επίσης ήδη έχουν ξεκινήσει, οπότε παίρνετε θέση, κλείνετε θέση. Καλείτε αρχικά για περισσότερες πληροφορίες στο κέντρο στο 2552301494, γονείς, κηδεμόνες, γιαγιάδες, παππούδες, για τα παιδιά μας από 6 έως 12 ετών, παιδιά δημοτικού. Μπορούμε να προσφέρουμε τη δυνατότητα να απολαύσουν τη μάθηση, την εκπαίδευσή τους μέσα από παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, αλλά και από οργανωμένες και σωστές μαθησιακές συνήθειες που θα αποκτήσουν εκεί για τη νέα σχολική χρονιά. Στους μικρούς μελετητές δημιουργούνται καθημερινά οι προϋποθέσεις για μια οργανωμένη και επιτυχημένη μαθητική πορεία. Καθημερινή μελέτη προσαρμογής στις ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά με ολιγομελή τμήματα. Επενδύουμε σε ένα περιβάλλον που ενισχύει τη γνώση, την αυτοπεποίθηση και την αγάπη για τη μάθηση. Αναγεννήσεως 129, το νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης μικροί μελετητές στη Νέα Ορεστιάδα, πολύ κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο της πόλης. Στην περιοχή της Δυτικής Ορεστιάδας τώρα, εκεί στην περιοχή του Κόμβου Ζαρίφη και λίγο πιο πέρα με κατεύθυνση προς τον Πύργο, τον οικισμό του Πύργου, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο της εγκαταστάσεις της σχολικής, των σχολικών αυτών μονάδων, του σχολικού συγκροτήματος, και για τους πιο παλιούς απέναντι από το πρώην Πίκο, τι βρίσκουμε παραδοσιακά? Το κρεοπωλείο της πόλης, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, του Κώστα Αποστολίδη. Παραδοσιακό κρεοπωλείο ο Κώστας, με εκλεκτά ντόπια κρέατα για να ξέρουμε τι τρώμε, να ξέρουμε τι δίνουμε στα παιδιά μας, τι βάζουμε στο τραπέζι μας, στην οικογένειά μας. Εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, ακόμα και παραδοσιακό καβουρμά θρακιώτικο από βόηο κρέας, λουκάνικα παντός τύπου, τηγανιές, μπριζόλες, μπιφτέκια, κιμάς, σουβλάκια, όλα είναι εκεί. Στον Κώστα Αποστολίδη, και με ένα τηλεφώνημα είναι και στο χώρο μας, στο σπίτι μας. Τα ψώνια μας έρχονται εκεί που βρισκόμαστε. Καλούμε στο 2552-025-432 και δεν τρέχουμε στο κρεοπωλείο, τρέχει αυτό σε εμάς. Διανομές κατοίκων και για παραγγελίες χοντρικής και λιανικής από τον Κώστα Αποστολίδη. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα στη Νέα Ορεστιάδα. Μία ακόμη στάση στην αγορά της πόλης, στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους, στην Αδριανουπόλεως και Σκρά Γωνία, τα κεντρικά, και στο Διδημότυχο το νέο κατάστημα στην Ορεστιάδος 86. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης παντού στον Βόρειο Εύρο, για να φροντίζουν τον καθένα, την καθεμία που έχει ανάγκη κάθε στιγμή. Πάντα πλάι μας. Φροντίδα για όλους, το λέει και το εννοεί ο Δοβρίδης, με όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του. Προϊόντα από ιατρικά και αναλώσιμα μέχρι ορθοπαιδικά βεβαίως και ανατομικά. Και προϊόντα περιποίησης ασθενών για κάθε περίπτωση, ακόμα και για την πιο δύσκολη περίπτωση. Δεν φαντάζεστε τι προϊόντα μπορείτε να βρείτε εκεί που θα ανακουφίσουν την καθημερινότητα των ανθρώπων σας, των δικών σας ανθρώπων ή και του εαυτού σας του ίδιου. Από προϊόντα άνοιας μέχρι, τι να σας πω, στεγνό λούσιμο για παράδειγμα, για έναν ο οποίος δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Πολύ απλό αυτό. Και πολλά άλλα πιο περίπλοκα. Όλα είναι εκεί. Προϊόντα-παύλα-άνοιας.gr τα βρίσκεται και διαδικτυακά. Αλλά και υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας από το Δοβρίδι, από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία, το ειδικά διασκευασμένο όχημα που μπορεί να μας μεταφέρει αν έχουμε κινητικά προβλήματα ή χρησιμοποιούμε αναπηρικό αμαξίδιο. Μπορεί να μας μεταφέρει παντού με ασφάλεια, με όλα τα απαραίτητα συστήματα, πιστοποιημένη υδραυλική ράμπα για παράδειγμα ή μηχανισμός ανάβασης, κατάβασης, σκάλας. Όλα διατίθενται από το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία από το Δοβρίδι. 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή μας. Αλλά και η μελέτη ύπνου, με την οποία μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Μελέτη ύπνου κατοίκων στο σπίτι μας από το Δοβρίδι. Με ένα τηλεφώνημα κλείνουμε ραντεβού. 2552-024-027. Διότι έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε και την ποιότητα του ύπνου μας, αλλά και την καθημερινότητα στον ξύπνιο μας. Καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια, βελτίωση συγκέντρωσης, προστασία της καρδιαγγειακής μας υγείας είναι μόνο μερικά από τα ωφέλη που προσφέρει η μελέτη ύπνου, εφόσον μέσα από αυτήν μπορούμε να εντοπίσουμε πιθανά προβλήματα που ούτε καν τα έχουμε φανταστεί. Γιατί ροχαλίζουμε δυνατά, γιατί έχουμε πάυσει στην αναπνοή μες στον ύπνο, γιατί ξυπνάμε τακτικά χωρίς να καταλαβαίνουμε το λόγο, γιατί νιώθουμε το πρωί πονοκέφαλο, γιατί έχουμε υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα και δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε στα απλά καθημερινά. Με τη μελέτη ύπνου μπορούμε να τα βρούμε όλα αυτά, να τα εντοπίσουμε, να τα αλλάξουμε με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση. Από το Δοβρίδι και αυτή η υπηρεσία. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, με τα κουφώματα Καραφιλίδης. Τα κουφώματα Καραφιλίδης. Στην Εθνομαρτύρων 143 η έδρα τους, εξυπηρετούν βεβαίως όλο τον ομό Εύρου. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες στο δικό μας χώρο. Από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στον τομέα των κατασκευών, με στόχο πάντα την υψηλή ποιότητα προϊόντων και την ικανοποίηση και του πιο απαιτητικού πελάτη. Κουφώματα Καραφιλίδης και όλα τα νέα συστήματα κουφωμάτων έρχονται πάντα πρώτα εδώ από τον Καραφιλίδη. Art Devo με ενίσχυση, για παράδειγμα, οι τελευταίες προσθήκες συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική. Είναι διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς για να ταιριάζουν και στα δικά μας γούστα. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Δεν είναι για τώρα, είναι για πάντα. 2552022106 για περισσότερα. Καραφιλίδης.gr, διαδικτυακά όλες οι λεπτομέρειες. Για να βρούμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες στο δικό μας χώρο, ο Καραφιλίδης ξέρει. Και εμείς ξέρουμε τώρα πια ποιους εμπιστευόμαστε. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους που μας εμπιστεύονται και εκείνοι καθημερινά και είναι εδώ στην παρέα μας στο ευρωσκόπιό μας. Πάμε να ρίξουμε μια σαϊτιά τώρα μουσική για να προχωρήσουμε στα θέματά μας. Θα μπούμε στα βαθιά κατευθείαν μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα με μια τηλεφωνική σύνδεση για κάτι πολύ ενδιαφέρον, μια νέα εξέλιξη για την οποία θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ξεκίνησε. Καλημέρες πολλές, βλέπω στα μηνύματα. Επιστρέφω για να ανταποδώσω. Πάμε, Μιχάλη Χατζηγιάννη, από την αρχή, γιατί την κατέστρεψα την ωραία σαϊτιά. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε κι αυτό.

Καλημέρα στην φίλη μας τη Λούλα από το μικρό Δέριο αρχικά. Μας έστειλε το πρώτο μηνυματάκι της ημέρας. Μια χαρούμενη καλημέρα λέει, που σήμερα η αδερφή μου έχει γενέθλια. Στέλνει και τις ευχές της και δύο τριαντάφυλλα κόκκινα στην αδερφή της η Λούλα. Και εμείς βεβαίως να καλημερίσουμε τη Δέσποινα που μας στέλνει και εκείνη την καλημέρα της με τα 18 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και οι 18 μέρες του Ιούνιου. Και 18 του Ιούνιου μαθαίνουμε λοιπόν, Δεσποινάκη, ότι έχεις τα γενέθλιά σου. Τι να πρωτοευχηθούμε τώρα. Τα καλύτερα να πούμε. Να είσαι γερή, να είσαι υγιής, να είσαι ευτυχισμένη πάνω απ' όλα και να κάνεις ό,τι αγαπάς. Το ότι να είναι κάθε μέρα, κάθε σου μέρα ένα ολάνθιστο τριαντάφυλλο, το έχουμε ξαναπεί, ανεξαρτήτως γενεθλίων, αλλά το εννοούμε και σήμερα. Δέσποινα, χρόνια πολλά, κορίτσι μου. Εκεί στο μικρό Δέριο τα κορίτσια, η Λούλα και η Δέσποινα μας ακούνε καθημερινά, τακτικές ακροάτριες, την καλημέρα μας, την αγάπη μας και ειδικά για το Δεσποινάκι σήμερα, ευχές για ό,τι καλύτερο. Να τη χαίρεσαι, Λούλα. Τώρα και στο Ορμένιο μια καλημέρα. Α, με παρανόητ βεβαίως, γιατί όχι. Μέχρι τώρα δεν ήταν, αλλά με το που παίζει αυτό το μουσικό θέμα από πίσω, του τη φτιάξαμε του στρατή την καλή τη μέρα, μας λέει. Καλημέρα στρατή, καλή συνέχεια στην εργασία σου, έτσι, πάρε δύναμη, ενέργεια, κάνεσαι δυνατά, βάλε τέρμα, τέρμα. Πάμε και εκτός συνόρων, πάμε στον φίλο μας τον κύριο Πέτρο που μας ακούει από τον Ντόρτμουντ της Γερμανίας και μας στέλνει την καλημέρα του. Πάμε και στον άλλον συμπατριώτη μας, τον ξενιτεμένο στο Βέλγιο, τον Πασχάλη, που στέλνει καλημέρα Ευρωσκόπιο, καλημέρα Βέλγιο, καλημέρα Πασχάλη. Στην ταυτότητα της ημέρας της σημερινής, στο χριστιανικό ορθόδοξο ορτολόγιο, βλέπω ότι είναι του Αγίου Μάρτυρος του Λεοντίου και τον συναυτό Υπάτου και Θεοδούλου σήμερα, τον εντρυπόλη της Συρίας η μνήμη τιμάται, και έτσι γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Υπάτιος και η Υπατία. Χρόνια πολλά και σε εσάς, σε όσους έχετε την ονομαστική σας εορτή. 169η ημέρα του 2026 σημερινή. 6 το πρωί είχαμε την Ανατολή του Ηλίου, 9 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ θα έχουμε τη Δύση του. Και από λοιπές επαιτίους και γιορτές, βλέπω ότι σήμερα είναι η μέρα της βιώσιμης γαστρονομίας, όπως έχει καθιερωθεί 18 Ιουνίου, έτσι έχει οριστεί από τη Διεθνή Κοινότητα με απόφαση του ΟΗΕ. Ο σκοπός της ημέρας βιώσιμης γαστρονομίας είναι να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Πώς θα προωθεί όλα αυτά αυτή η σημερινή ημέρα, άραγε? Η επίτευξη των στόχων, λέει, της βιώσιμης γαστρονομίας συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας. Συμβάλλει, μ' αρέσει που χρησιμοποιείτε τέτοια ρήματα. Συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας, στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών αξιών, της κληρονομιάς και της πολυμορφίας. Ναι, η επίτευξη των στόχων της βιώσιμης γαστρονομίας. Όταν δηλαδή αυτοί θα επιτευχθούν, τότε θα συμβάλλουν σε όλα αυτά που είπαμε. Είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας, λοιπόν, έτσι για να συλλογιστούμε λίγο συλλογικά περισσότερο αυτά τα θέματα. Από την άλλη, έχουμε και τη Διεθνή ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Θα σταθούμε λίγο περισσότερο, αν και πήγε 10.30, όχι πολύ περισσότερο. Δύο λόγια παραπάνω όμως αξίζουν. Εδώ καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2021. Γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο 18 Ιουνίου η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, με σκοπό να σταματήσει την εξάπλωση της ρητορικής μίσους και να προωθήσει τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Είναι μια δράση του Διεθνούς Οργανισμού, του ΟΗΕ δηλαδή, που εκπονήθηκε και δρομολογήθηκε για να ανταποκριθεί στις ανησυχητικές τάσεις αύξησης του βίαιου μισογυνισμού, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, της ξενοφοβίας, τους μίσους για τους μουσουλμάνους ειδικότερα και του αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο. Κύριος στόχος του είναι η αντιμετώπιση και η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η ρητορική μίσους έχει αυξηθεί τον τελευταίο καιρό. Καλά, δεν χρειάζεται να μας το πει ο ΟΗΕ, το βλέπουμε παντού. Επηρεάζει τις κοινωνίες στο σύνολό τους. Έχει τη δυνατότητα να υπονομεύσει την ανοχή και να υποκινήσει τη βία. Οι άνθρωποι είχαν επίγνωση των καταστροφικών επιπτώσεων της ρητορικής μίσους εδώ και πολύ καιρό, αλλά οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας, βλέπε από την άνεση του καναπέ πίσω από ένα πληκτρολόγιο, επιτρέπουν την εξάπλωση της βίας της ρητορικής μίσους σαν πυρκαγιά, μετατρέποντας αυτήν τη ρητορική μίσους σε εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη διάδοση διχαστικών

0: ιδεολογιών. Ορισμένοι υπερασπίζονται το δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν ρητορική μίσους, επικαλούμενοι την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης. Mm-hmm. Ωστόσο, η ελευθερία ενός ατόμου τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία ενός άλλου ατόμου. Όταν η ρητορική μίσους αντιμετωπίζεται με σιωπή, η οποία δείχνει αδιαφορία ή ακόμη και αποδοχή, μπορεί να οδηγήσει σε σωματική βία και τρομοκρατικές ενέργειες. Σε πολλά από τα φρικαλαία εγκλήματα της σύγχρονης εποχής, συμπεριλαμβανομένης και της γενοκτονίας, προηγήθηκε η ρητορική μίσους, που απευθυνόταν σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων, η οποία είχε θέσει τα θεμέλια για τη βία και για τα εγκλήματα που ακολούθησαν, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτή τη διεθνή ημέρα τιμά σήμερα ο ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Μπασκέ. Γίνουμε κάποια στιγμή άνθρωποι. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο τηλεφωνικά αμέσως μετά, σε λίγα λεπτά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
8: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
9: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
10: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
11: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
12: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
13: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
14: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
13: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
14: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
13: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
14: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. 1 και 6936-095-300.
13: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με το Ευροσκόπιό μας και πάμε τώρα να μάθουμε ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε για το τελωνίο των Καστανεών που αλλάζει θέση, αναδιαμορφώνεται, ανασχεδιάζεται και μπαίνει σε μια τροχιά υλοποίησης όλο αυτό το σχέδιο που ακούγαμε τόσο καιρό. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Δημήτρης Γαλαμάτης, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Καλημέρα, κύριε Γαλαμάτη.
15: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Εχθές λοιπόν είχαμε αυτή την εξέλιξη.
15: Καταρχήν να πω ότι μιλάμε για συνοριακούς σταθμούς, δεν μιλάμε για τελωνία.
0: Ναι, σωστά, σωστά το διορθώνετε.
15: Είναι έτσι, στην κοινή μας έτσι.
0: Το λέμε στην καθομιλουμένη, ναι, σωστά. Έτσι, αλλά το τυπικό, το σωστό, το ορθόν είναι συνοριακός σταθμός Καστανεών, λοιπόν. Και χτες μάθαμε ότι προχτές υπεγράφει μία σύμβαση, μία συνεργασία, μία. Θα μας το πείτε ακριβώς εσείς τι είναι αυτό που υπεγράφει, ένα στρατηγικό σχέδιο τώρα συνεργασίας μεταξύ.
15: Θα σας το πω λίγο σχηματικά για να το καταλάβουν εύκολα.
0: Ναι.
15: Το 2024 τον Νοέμβρη η πολιτεία αποφάσισε να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σχετικά με το ποιος θα μπορεί να επεμβαίνει, να έχει την αρμοδιότητα προκειμένου να ανακατασκευάζει, να μετεγκαθιστά ή να κατασκευάζει χερσαίους συνοριακούς σταθμούς. Μέχρι τότε το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων ήταν θολό, εμπλεκόταν η περιφέρεια, η Δήμη, το κεντρικό κράτος. Ξεκαθάρισε λοιπόν τον Νοέμβριο του 2024 και ανατέθηκε αυτή η αρμοδιότητα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας.
0: Ωραία.
15: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης έχει στα διοικητικά της ώρας σχεδόν το 80-90% αυτών των συνοριακών σταθμών, όπου αποτελούν πύλες εισόδου από τρίτες χώρες. Γιατί εκεί που είναι από Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. πλέον Προμαχώνας, δεν τίθεται θέμα κατασκευής συνοριακού σταθμού που να έχει, όπως είπατε, τελωνία, αστυνομίες, την Ιάντρου, Γεωπόνους κτλ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν σε κάποια σημεία, ο Εύρος είναι ένα ξεχωριστό σημείο και οι Κύπη και οι Καστανιές είναι για παράδειγμα οι Εύζωνοι στην κεντρική Μακεδονία. Mm-hmm. Από το 24 λοιπόν μέχρι σήμερα έχουν ξεκινήσει διαδικασίες παράλληλες προκειμένου στους τρεις που σας ανέφερα εμβληματικούς και με τη μεγαλύτερη κίνηση συνοριακού σταθμού, κατά σειρά οι Κύπη, οι Εύζωνοι και οι Καστανιές, να γίνουν παρεμβάσεις είτε ανακατασκευής είτε με την κατάσταση και νέας κατασκευής. Η διαδικασία έχει ξεδιπλωθεί με μεγάλη ταχύτητα. Προηγήθηκε στην ταχύτητα αυτή και στις προτεραιότητες προηγήθηκαν οι Κύπροι για λόγους που μπορείτε να αντιληφθείτε. Σήμερα λοιπόν από τον Νοέμβριο του 24 που ψηφίστηκε ο νόμος που η αρμοδιότητα γινόταν αποκεντρωμένη, βρισκόμαστε τον Ιούνιο του 26, δεν έχουν περάσει καν 2,5-2 χρόνια και στους Κύπρους βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που έχουμε περάσει το δεύτερο μισό ανακατασκευής των εγκαταστάσεων στους Κύπρους, ήδη έχουν ο επισκέπτης θα δει και κτίρια κατασκευασμένα εκεί. Και μέσα στη χρονιά που διανύουμε θα υπάρχει μια διαφορετική εικόνα στους Κύπρους. Δηλαδή, μέσα σε 2 χρόνια ψηφίστηκε ο νόμος, έγινε η διαγωνιστική διαδικασία, έγινε η σύμβαση μάλλον στρατηγικής σημασίας των εμπλεκομένων φορέων που ήταν το Υπουργείο Εσωτερικών, η εταιρεία συμμετοχών, το γνωστό ΤΑΙΠΕΔ και η αποκεντρωμένη. Έγινε ο διαγωνισμός, βγήκε ο ανάδοχος, υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκίνησε να κατασκευάζεται το έργο. Στους Ευζώνους είμαστε σε ένα στάδιο λίγο πιο πίσω χρονικά, όπου είμαστε λίγο πριν τη συμβασιοποίηση. Έχει τελειώσει η διαγωνιστική διαδικασία και το αμέσως επόμενο διάστημα, αφού ολοκληρωθούν και οι εστάσεις, θα αναδειχθεί ο ανάδοχος. Και στις Καστανιές κάναμε το πρώτο ουσιαστικό βήμα εκκίνησης της μετεγκατάστασης και κατασκευής του νέου συνοριακού σταθμού, που είναι αυτή η υπογραφή της Σύμβασης Στρατηγικής Σημασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, την Εταιρεία Συμμετοχών του ΤΑΙΠΕΔ και στην προκειμένη περίπτωση και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα είναι και ο βασικός χρηματοδότης mm-hmm. από προγράμματα της Περιφέρειας, δηλαδή θα χρηματοδοτηθεί το έργο ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Εάν ακολουθηθούν τα βήματα που ακολουθήθηκαν στους Κύπους, που σας περιέγραψα λίγο πριν, mm-hmm. δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια θα παραδοθεί το έργο, αυτό σημαίνει ότι μετά από αυτή την υπογραφή, σε λιγότερο χρόνο από 2 χρόνια, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε αυτή τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στη γειτονιά σας εκεί στις Καστανιές, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε και στις ακροατές σας βρίσκεται εντός του αστικού ιστού. Όμορφο και γραφικό το τοπίο, αλλά από άποψη λειτουργικότητας που ξέρετε καλύτερα.
0: Μπλοκάρουν μπλοκάρει το χωριό, η κίνηση, οι δρόμοι, υπάρχει μεγάλο
15: πάλι
0: πρόβλημα.
15: Μιλάμε για με την κατάσταση σε έκταση που έχει ήδη εντοπιστεί και θα ξεκινήσουν και απαλωτρώσεις εκτός του οικισμού. Τρεις λωρίδες, μοντέλο ψαροκόκαλο, τεχνικά ζητήματα είναι αυτά.
0: Ναι.
15: Έχει γίνει, όπως είπα, το πρώτο ουσιαστικό και απαραίτητο βήμα για να προχωρήσουμε στα επόμενα.
0: Αν αυτό λοιπόν συνυπολογίσουμε όλα αυτά που είπατε, σε δύο χρόνια, μάλιστα, το 28.
15: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε δύο χρόνια μάλιστα. Από σήμερα, αν τα πράγματα πάνε έτσι όπως πάνε, να πω στο σημείο αυτό ότι η κατασκευή των κήπων και η ολοκλήρωση του έργου ως δημόσιο έργο είναι πρότυπο και υπόδειγμα. Δηλαδή, ταχύτητα και ποιότητα δεν το συναντάμε συχνά. Εγώ έχω μεγαλώσει
0: στη Θεσσαλονίκη
15: και έχουμε περάσει, πούμε, για παράδειγμα, το δημόσιο έργο του μετρό πόσα χρόνια για να γίνει, η υποθαλάσσια εταιρεία που δεν έγινε ποτέ. Θέλω να πω δηλαδή ότι μιλάμε για ένα δημόσιο έργο που όλοι οι εμπλεκόμενοι και όλες οι υπηρεσίες και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί σε έναν υποδειγματικό τρόπο, τον οποίο τον καταγράφουμε για να τον αναδείξουμε μετά την παράδοση του έργου στους κήπους, ούτως ώστε να αποτελέσει και ένα πιλότο, έναν καλό οδηγό, μια καλή πρακτική για τα υπόλοιπα
0: δημόσια έργα. Μα για τους κήπους όμως, κύριε Γραμματέα, ακούγαμε συνεχώς καθυστερήσεις και διάφορα προβλήματα που προκύπταν στην πορεία, ενώ είχαμε ανακοινώσει και δεσμεύσει για κάποιο χρονικό ορίζοντα, αλλάζει αυτό, μετατρεπόταν σε κάτι άλλο και μετακινούνταν αργότερα.
15: Μιλάτε για πριν το 24 ή για μετά το 24.
0: Για μετά το 24, το 25 το καλοκαίρι ήταν να ξεκινήσει να έχει ολοκληρωθεί, μάλλον το Πάσχα το 25 μας έλεγε ο κύριος
15: Δουλέκας. Έδωσα πολύ σαφές το χρονοδιάγραμμα. Το 24 έγινε ο νόμος που έδινε την αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη. Αρχές του 25 έγινε αυτή η σύμβαση στρατηγικής σημασίας. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός. Βγήκε ο ανάδοχος. Υπογράφτηκε λίγο πριν αναλάβω γραμματέας εκεί, ναι, τον Ιούλιο του 25 η σύμβαση με τον ανάδοχο.
0: Οι δημόσιες τοποθετήσεις πάντως και οι δηλώσεις και οι απαντήσεις στα ερωτήματα που θέταμε στους αρμόδιους μας λέγανε άλλα χρονοδιαγράμματα.
15: Εγώ σας λέω ότι δεν είναι τα γεγονότα.
0: Τα γεγονότα τα βλέπουμε. Ναι, πρακτικά έτσι έχει καταλήξει.
15: Πριν κλείσουν δύο χρόνια. Το έργο έχει περάσει το δεύτερο μισό υλοποίησης και μάλλον θα υλοποιηθεί και θα παραδοθεί το έργο πριν και στα δύο χρόνια από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος. Έτσι. Ναι. Όχι από τότε που έγινε ο διαγωνισμός. Για δημόσιο έργο αυτό θέλω να ξέρετε ότι είναι πρωτοφανές στη χώρα μας.
0: Καλά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ανατραπεί να μην το βλέπουμε πρωτοφανές όλο αυτό, να θεωρείται δεδομένο ότι πολύ σύντομα θα κινούνται όλοι οι μηχανισμοί.
15: Συμφωνώ,
0: για να προχωρήσει έτσι τώρα στις Καστανιές, για να φτάσουμε στις Καστανιές, μάλλον επειδή είναι κάτι διαφορετικό. Έχουμε μια μετεγκατάσταση, δεν έχουμε μια αναβάθμιση υποδομών. Δεν είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο και μεγάλο.
15: Να σας πω, φαντάζει έτσι, βέβαια τα λεφτά είναι πιο πολλά από ό,τι
0: 15 εκατομμύρια, έτσι.
15: 15 εκατομμύρια, ναι. Στους κήπους είναι 13. Από την άλλη όμως και στους κήπους, παρόλο που μιλάμε για ανακατασκευή, στην πραγματικότητα έχουμε και νέες κατασκευές εκεί. Δηλαδή, ναι, θα χτιστούν και νέα κτίρια από την αρχή, νέες λωρίδες, έτσι. Εδώ θα γίνει κάτι το οποίο θα είναι εκτός του σημείου στο οποίο.
0: Σε τελείως διαφορετική σήμερα έκταση, ναι. Αυτή η έκταση μπορείτε να μας πείτε που είναι ακριβώς. Γνωρίζουμε βέβαια, έτσι να το προσδιορίσουμε όμως.
15: Τώρα δεν έχω. Δεν είμαι και από την περιοχή για να μπορέσω
0: είναι
15: να.
0: Είναι απέναντι από το ΦΙΕΝΑ, από το φυλάκιο 1, εκεί όπου γινόντουσαν τα επεισόδια του 20 δηλαδή.
15: Ακριβώς την ανακοίνωση που κάναμε έχουμε βγάλει και φωτορεαλιστικά που έχει φτιάξει η υπηρεσία μας, που φαίνεται και η περιοχή εκεί ξεκάθαρα. Εσείς θα μπορέσετε να την περιγράψετε.
0: Όχι, έχουμε δει εδώ και 7 μήνες το σχέδιο, το είχε παρουσιάσει η δική σας συνεργάτη, η μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
15: Ναι,
0: μπράβο,
15: ναι,
0: κυρία Σταυρίδου, το όνομά της, Επιτροπή Συνεδρίασης της Ανασυγκρότησης το Δεκέμβριο. Το θυμόμαστε πολύ καλά γιατί είδαμε το βίντεο, είδαμε την παρουσίαση και περιμέναμε από τότε να δούμε μια εξέλιξη. Περάσανε 7 μήνες λοιπόν και έχουμε αυτή την σοβαρή εξέλιξη πλέον. Να κάνουμε ένα βήμα όλο και πιο κοντά στην υλοποίηση. Αυτή η σύμβαση στρατηγικής σημασίας είναι ένα τέτοιο βήμα σημαντικό, όπως μας είπατε. Τώρα, επειδή εσείς έχετε αναλάβει στην ουσία το σημαντικότατο ρόλο να έχετε να είστε το κύριος του έργου, όπως λέτε. Την ορίμανση, το συντονισμό, τη διοικητική υποστήριξη. Η περιφέρεια έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί.
15: Ναι, ναι, βέβαια. Ένας από τους λόγους των 5-6 μηνών που μεσολάβησαν ήταν και αυτό να.
0: Να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε λεφτά.
15: Να βγει το χρηματοδοτικό εργαλείο της περιφέρειας, να ευχαριστήσουμε την ευκαιρία της περιφέρειας και τον Περιφερειακό Συμβούλιο, και το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί από την αρχή αγκάλιασαν και δεσμεύτηκαν για αυτή τους την συμμετοχή και σήμερα, χθες μάλλον, προχθές γίνεται πια και έμπρακτο, γίνεται και πράξη.
0: Το μεγαλύτερο, σημαντικότερο, ας πούμε, εμπόδιο ήταν το να ψηφιστεί αυτός ο νόμος του 24 ώστε να μπορέσει να αναλάβει αποκεντρωμένη το κύριο έργο όλο αυτό. Αυτό
15: ήταν ένα εμπόδιο, γιατί κάθε προσπάθεια που ξεκινούσε μέχρι τότε, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, στο τέλος κολλούσε στις αρμοδιότητες.
0: Ναι.
15: Οπότε αυτό ξεκαθαρίστηκε και νομίζω ότι από τότε και μετά λύθηκαν τα θεσμικά μας χέρια, αν θέλετε να το πω έτσι και σχηματικά, για να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη έτσι ταχύτητα.
0: Το ρωτάω γιατί και στην συνέντευξη που είχαμε με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνη, τον Ιανουάριο του 25 ήταν όταν μας έλεγε ότι μέσα σε 6 μήνες θα αρχίσουν να κινούνται οι διαδικασίες, δηλαδή μέσα στο 25, μέχρι τον Ιούνιο του 25, πριν ένα χρόνο. Παρ' όλα αυτά πέρασε ακόμη ένας χρόνος και το ρωτάω για να δω αν κάπου αλλού είχαμε κάποιο εμπόδιο.
15: Το πρώτο εξάμεινο του 25 προχώρησε η διαδικασία του κήπου, είδατε.
0: Όχι, για τις καστανιές μας έλεγε συγκεκριμένα. Κάναμε τη συνέντευξή μας. Είχαμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό, γιατί είχε έρθει μαζί με τον κύριο Γκιουλέκα στην περιοχή. Κάναν την αυτοψία, είδαν στις καστανιές και τότε μας ανακοίνωσαν ότι θα έχουμε ένα νέο τελωνείο, ένα νέο συνοριακό σταθμό, να το πω σωστά. Οπότε από τότε το παρακολουθούμε.
15: Όπου ξεκινάνε πια και γράφεται η ιστορία για την κατασκευή, τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού των Καστανιών. Ας μην εγκλωβιστούμε στο αν υπόθηκε μια κουβέντα κάποια στιγμή παραπάνω.
0: Το σχέδιο σας λέω που ήταν μέσα στο 25 να γίνει δημοπράτηση, το 26 να γινόταν
15: η με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν γίνονται οι δηλώσεις. Κάποια φορά δημιουργούνται. Αν σας πω τώρα, και στους Κύπρους, θα μπορούσε σήμερα το έργο να ήταν σε κάποιο σημείο πιο προχωρημένο. Υπήρχαν βροχοπτώσεις που δεν είχαν προβλεφθεί.
0: Και καιρικές συνθήκες. Ωραία. Τώρα, πάντως και ο κύριος Λιβάνης τον ορίζοντα του 28 μας είχε δώσει από τότε. Οπότε το κρατάμε, μας το λέτε και εσείς. Οδεύουμε μάλλον προς το να αρχίσουμε να κάνουμε τα επόμενα βήματα, τα οποία ποια είναι τώρα μετά την υπογραφή της σύμβασης αυτής, κύριε Γαλαμάτη.
15: Μετά, εφόσον έχει οριμάσει το κομμάτι του ματοδοτικού οργανείου, η προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας.
0: Ναι.
15: Να γίνει ο διαγωνισμός, να προκύψει ο ανάδοχος, να υπάρξουν προσφυγές, δεν ξέρω ότι θα υπάρξουν.
0: Α, ναι, είναι και αυτά με ενστάσεις, προσφυγές.
15: Που δεν είχαμε, ναι. Καστανιές στις Ευρώπες τώρα έχουμε, αλλά ολοκληρώνονται. Mm-hmm. Να γίνει σύμβαση, να δημοσιοποιηθεί και να ξεκινήσει το έργο παράλληλα και με τις απολωτριώσεις.
0: Ωραία. Και μια ακόμη ερώτηση σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ με το Δήμο Ορεστιάδας, χρειάζεται κάποια συνεργασία επειδή είναι στα γεωγραφικά του όρια? Θα πρέπει να κάνει κάτι και η τοπική αυτοδιοίκηση, η δημοτική αρχή?
15: Η συνεργασία, ακόμα και αν δεν προβλέπεται μέσα από τις συμβατικές υποχρεώσεις, είναι και αυτονόητη και ζητούμενο κάθε φορά, γιατί πάντα ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, η Αλεξανδρούπολη προκειμένου ή ο Δήμος Παιωνίας στους Ευδόνους, με τους μηχανισμούς και τις υπηρεσίες που έχει, πολλές φορές μπορεί να βοηθάει επικουρικά σε κάποια μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα που ενσκύπτουν. Είναι δεδομένο και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε αυτή τη συνεργασία.
0: Ωραία, ωραία.
15: Και με το Δήμο και με το Δήμαρχο έχει δοκιμαστεί και σε άλλα σημεία άλλωστε.
0: Το ρωτάω γιατί πριν από, όταν έγινε η παρουσίαση τότε στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης πριν από 6-7 μήνες, ο Δήμαρχος ήταν έκπληκτος και μάλιστα εξέφρασε το παράπονο ότι δεν έχει καμία πληροφόρηση για όλο αυτό, ούτε σε ποιο χώρο θα γίνει, ούτε τα χρονοδιαγράμματα. Τώρα προφανώς θα έχει αποκατασταθεί αυτή η επικοινωνία και θα έχει.
15: Τώρα θα ξεκινήσουμε αυτέ τι επικοινωνίε. Δεν γίνεται τίποτα. Κρυφό, ίσα-ίσα θέλουμε να φωτίζουμε τέτοιου είδους δράσεις για να έχουμε και μεγαλύτερους συμμετόχους. Και τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να είναι συμμετοχοί σε αυτά, είτε με το να αναδεικνύουν τις καλές πρακτικές, είτε μέσα από την κριτική τους να πιέζουν τον δημόσιο τομέα ευρύτερα, σε κάθε έκφαση να λειτουργεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Μέχρι το 28 λοιπόν θα σας πιέζουμε να δούμε αν τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν. Εδώ είμαστε να το ζήσουμε όλο αυτό, γιατί πραγματικά το περιμένουμε πώς και τι εδώ και χρόνια και είναι ο καιρός του πια να διορθωθεί και αυτό το πρόβλημα, να βρεθεί λύση σε αυτό το χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής αλλά και των επισκεπτών.
15: Α,
0: και μια τελευταία ερώτηση τώρα για να σας αποδεσμεύσω. Επειδή διαβάζω ότι θα έχει και εμπορική κίνηση, εμπορευματικό χαρακτήρα. Αυτό είναι από τώρα δεδομένο ότι θα πρέπει να λειτουργήσει και με την διέλευση φορτηγών, λεωφορείων
15: είναι
0: και μεγάλων.
15: Είναι πολύ εξειδικευμένες αυτές οι ερωτήσεις.
0: Α, ωραία.
15: Γιατί θα απαντούμε προϊόντος της.
0: Το θεωρούμε κρίσιμο, διότι θα πρέπει να γίνει και ένας νέος δρόμος που να περνάει από το χωριό έξω, μας έλεγε ο υπουργός κ. Λιβάνιος.
15: Δεν είμαι τεχνικός και δεν θέλω να παραστήσω ή να αναπαραστήσω τους τεχνικούς. Κρατώ στο ερώτημα αυτό που θέσατε και σε επόμενη επικοινωνία μας, αν χρειαστεί, θα
0: να ξέρουμε αν γίνει και νέο οδικό δίκτυο για να καλύψει αυτές τις ανάγκες, γιατί μέσα από το χωριό δεν μπορούν να περνούν τα λύκες, καταλαβαίνετε. Μας έλεγε ο κ. Λιβάνιος ότι.
15: Η αρμοδιότητα αποκεντρωμένης αρχίζει και τελειώνει στο όριο του συνοριακού σταθμού. Τα υπόλοιπα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με οδικές αρτηρίες κλπ. Αφορούν είτε την περιφέρεια.
0: Εντάξει, μιλάτε για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο συνοριακό σταθμό. Αν υπάρχει υπηρεσία εμπορευματικής κίνησης, είναι διαφορετικό από την επιβατική απλά κίνηση. Αυτό δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
15: Σας απάντησα νομίζω και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
0: Λοιπόν, καλώς. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία, κύριε Γαλαμάτη. Να είστε καλά. Ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημήτρης Γαλαμάτης, με αφορμή την τελευταία εξέλιξη που έχουμε. Ένα βήμα σημαντικό για την έναρξη εργασιών στο συνοριακό σταθμό Καστανεών και τη μετεγκατάστασή του στο νέο σημείο.

0: Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα σχεδόν ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα, φίλες και φίλοι. Και αν πονοκεφαλιάσατε τώρα, νιώσατε μια κακή διάθεση ή σας χαλάσαμε λίγο τη συγκέντρωση για αυτά που ακούσαμε με τον γραμματέα για το Τελωνείο, μάλλον το συνοριακό σταθμό, να το λέμε σωστά, των Καστανεών. Διότι εντάξει, το να... βλέπω τα σχόλια σας, γι' αυτό το σχολιάζω με τη σειρά μου. Να λέμε ότι είναι πρότυπο δημοσίου έργου το Τελωνείο των Κήπων, όταν η καθυστέρηση της καθυστέρησης, ο καθυστέρηση μας πηγαίνει σε άλλη καθυστέρηση και έπρεπε να έχει λειτουργήσει ήδη και φτάσαμε καλοκαίρι το 26 και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Είναι λίγο όσο να είναι προκλητικό, έτσι σε πολλά εισαγωγικά να το βάλω, ή σε λίγα και καθόλου. Ελπίζουμε να μην κινηθούν με τέτοιες ταχύτητες οι εργασίες για τον συνοριακό σταθμό των Καστανεών. Όλα να τηρηθούν όπως μας τα εξήγησε ο γραμματέας. Μέχρι το 28 λοιπόν, αν έχουμε και τις ενστάσεις και όλα τα σχετικά που θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες, να τον έχουμε το συνοριακό σταθμό των Καστανεών. Το 28. Δεν είναι πολύ μακριά. 1,5 χρόνος είναι μόνον. Για μένα φαντάζει ουτοπικό αυτό. Τώρα ελπίζω όμως να διαψευστούμε. Το ευχόμαστε ολόψυχα να διαψευστούμε. Και μιας και έλεγα για πονοκέφαλο, για κόπωση, για κακή διάθεση, για μειωμένη συγκέντρωση. Ξέρετε, έτσι νιώθει ο οργανισμός μας τα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, πρέπει να ενυδατωνόμαστε σωστά, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα. Όποια και αν είναι η ανάγκη μας, Αλμόρα είναι η επιλογή για την ενυδάτωση. Είναι το νούμερο ένα, ο νούμερο ένα ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία. Από την ΕΛΠΕΝ φυσικά. Να κάναμε και ένα σύντομο ταξιδάκι στον χρόνο, έτσι πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα κάνοντας στάση σε κάποιους σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας. Για να επιστρέψουμε μετά πάλι στην ισιογραφία της σημερινής ημέρας, να επιστρέψουμε στο τώρα, στο παρόν. 1815, ξεκινάμε το ταξιδάκι μας από εκεί, από το 1815, όταν σαν σήμερα είχαμε τη μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων, υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ, αντίστοιχα, συνέτριψαν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων, ο Βοναπάρτης. Το 1815, 18 Ιουνίου λοιπόν, η μάχη του Βατερλό. 1822 καταλαμβάνεται από τους Έλληνες τον Μπούρτζη του Ναυπλίου. Το 1904 ο Υπουργός Παιδείας, ο Σπυρίδων Στάης, σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει τον Στάη επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο Υπουργός, κατά τα ιωθώτα της εποχής εκείνης, ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθύσα τιμή του, την οποία απεδέχθη την μονομαχία ο Χατζιπέτρος. Άκου τώρα, το 1904, με τον Υπουργό Παιδείας και έναν βουλευτή. Για ένα ρουσφέτη. Μονομαχία, παρακαλώ. 1923, στην Ιταλία, εκρήγνεται το ηφαίστειο Έτνα με αποτέλεσμα 30.000 άτομα να εγκαταλείψουν τα γειτονικά χωριά. Το 1932 τώρα ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η χώρα μας, η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου. Το 1948 ψηφίζεται από τον ΟΗΕ η Διεθνής Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το 1953 ανακηρύσσεται η Δημοκρατία της Αιγύπτου και καταργείται η Βασιλεία. Το 1961, σαν σήμερα, κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Κεσαρία του Ισραήλ, ανακαλύπτεται μια πλάκα με το όνομα του Πόντιου Πιλάτου, η οποία και αποτελεί την πρώτη ένδειξη ύπαρξης του ιστορικού αυτού προσώπου. Το 1963 στη χώρα μας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μία εβδομάδα μετά την παρέτησή του, αναχωρεί χωρίς να γίνει αντιληπτός με προορισμό το Λονδίνο. Αυτό εξορίστηκε. 1967 ο Τζίμι Χέντριξ βάζει φωτιά στην κιθάρα του πάνω στη σκηνή του Monterey Pop Festival. 1989 και διεξάγονται στην Ελλάδα ταυτόχρονα εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές. Στις εθνικές εκλογές νικητής η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν κατορθώνει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση το 1989 και αργότερα ορίζεται νέα ημερομηνία εθνικών εκλογών 5η Νοεμβρίου. Πάμε στο 1992, όταν είχαμε σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο, με έναν νεκρό μάλιστα. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά νοτιοανατολικά του Αϊστράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του Μιράζ, ο Νίκος Σιαλμάς, σήμερα το 1992. Το 2000 η Ελλάδα ανακηρύσσεται επισήμως ως το 12ο μέλος της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης, της ΟΝΕ. Και τέλος, 2015 σαν σήμερα ήταν, όταν βλέπαμε στο Σύνταγμα όχι τους αγανακτισμένους, αλλά τους υποστηρικτές του «Μένουμε Ευρώπη». Σαν σήμερα, παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμονή την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ευρώ ζητούσαν πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για να συγκεντρωθούν στην πλατεία Συντάγματος. Κρατούσαν στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη». Οι διαδηλωτές εξέφραζαν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Οι διαπραγματεύσεις τότε με τον κύριο Βαρουφάκη, να θυμίσουμε, με τον κύριο Τσίπρα στην Ευρώπη το 2015, με το που ανέλαβαν την διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Και βλέπαμε και πολλούς από τα σημερινά στελέχη της κυβέρνησης να είναι στην πλατεία Συντάγματος, σαν σήμερα το 2015, με ελληνικές σημαίες και με το σύνθημα και την κονκάρδα «Μένουμε Ευρώπη», εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις εξελίξεις. Αυτά με το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Από γεννήσεις ξεχωρίζουμε τώρα αυτήν του Δημήτρη Μηταρά. Το 1934 γεννήθηκε ο διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος, από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60. Ο Σερ Πολ Μακκάρντεϊ, ο Άγγλος συνθέτης, μουσικός και τραγουδιστής, μέλος των Beatles βεβαίως, το 1942 γεννήθηκε. Το 1943 η Ραφαέλα Καρά, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ραφαέλα Πελώνη, η Ιταλίδα Showwoman. Και το 1952 η Ιταλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλα Ροσελίνη γεννήθηκε σαν σήμερα. Ενώ από θανάτους 2012 ήταν όταν έφυγε ο Αλκέτας Παναγούλιας, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής. Υπήρξε ο προπονητής που οδήγησε την εθνική ποδοσφαίρου στα τελικά του Euro 1980 και του Μουντιάλ το 1994. Στην ποδοσφαιρική του καριέρα υπήρξε ποδοσφαιριστής της ομάδας του Άρη, την οποία στήριξε αργότερα ως προπονητής αλλά και ως παράγοντας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrom. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει.
9: δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
13: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
14: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
15: Με τον Νίκο Πατούνα.
16: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
17: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα. Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
16: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
18: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
19: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
20: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
21: Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
16: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
0: Καλημέρα μας να στείλουμε και στην κυρία Σοφία. Καιρό έχουμε να την δούμε, να την ακούσουμε. Μας στέλνει μουσική καλημέρα με το τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου. Μάλιστα, μια καλημέρα είναι αυτή. Πες την και ας πέσει χάμω. Εμείς τη λέμε και την εννοούμε, κυρία Σοφία. Δεν θέλουμε να πέφτει χάμω. Θέλουμε να πιάνει τόπο. Να γίνεται πραγματικότητα. Να είναι πραγματικά μια καλή μέρα και η δική σας, κυρία Σοφία, σήμερα. Το ευχόμαστε. Να είστε καλά. Στο Δεσποινάκι που πλέον μας ακούει, λέει από το Πανετόλιο Αγρινίου. Αχα, μέχρι εκεί φτάνει η χάρη μας πια. Ερωτική μετανάστρια, το Δεσποινάκι. Να περνάς τέλεια, Δέσποινα, να είσαι καλά. Παρακαλώ, Λούλα. Παρακαλώ. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τις 11. Πέρασε κιόλας η ώρα. Να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσιων εφημερίδων. Έτσι, από τον Ομό Ροδόπης μας έρχονται οι δύο, και οι δύο από την Αλεξανδρούπολη για τον Ομό Εύρου, με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη αλλά και στον Εύρο. Ειδικότερα τα βλέπουμε όλα συγκεντρωμένα, συνοπτικά και σε τίτλους, σφαιρικά για την επικοινωνία μας και για την ενημέρωσή μας με όλα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Θράκης. Αναλυτικά, με λεπτομέρειες βεβαίως, θα διαβάζετε την ώρα που συμβαίνουν και όχι την επομένη στο radioevros.gr ή τα ακούτε πριν συμβούν στο Radio Evros και μετά γίνονται θέματα στις εφημερίδες μας. Στηρίζουμε έντυπο τοπικό τύπο όπως πάντα, που συνεχίζει παραδοσιακά να κυκλοφορεί στο χαρτί. Σε πείσμα των καιρών, όταν στον ηλεκτρονικό τύπο από το radioevros.gr μπορούμε να μάθουμε τα πάντα την ώρα, στην ώρα τους και να τα επικοινωνούμε ραδιοφωνικά, να μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας, τις απόψεις μας, ό,τι μας απασχολεί καθημερινά ζωντανά εδώ στο ευρωσκόπιό μας και όχι μόνο. Πάμε στον παρατηρητή της Τράκης. Η μελισσοκόμη της Ροδόπης είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, που εκφράζουν ανησυχίες για την πυροπροστασία αλλά και αισιοδοξία για τη φετινή χρονιά. Ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ροδόπης, το Κεντρί, Στέλιος και Χαγιάς είναι το όνομά του, μιλά στον παρατηρητή της Τράκης για τις προκλήσεις του κλάδου, τις προτάσεις για ασφαλή χωροθέτηση των μελισσιών και τις προοπτικές της παραγωγής μετά τις φετινές βροχοπτώσεις. Τον κύριο Αχμέ, τον Ιλχάν Αχμέ, τον βουλευτή του Πασοκινήματος Αλλαγής, βλέπω στην εφημερίδα, στο πρωτοσέλιδο. Στον εργολάβο ρίχνει, λέει η κυβέρνηση, τις ευθύνες για την τριετή καθυστέρηση του Ταρτάν στο πανθρακικό στάδιο Κομωτινής. Σε ερώτηση που υπέβαλε, που κατέθεσε κοινοβουλευτικά ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ, ο κύριος Βρούτσης του απάντησε, ο υφυπουργός αθλητισμού, ότι ο εργολάβος πήρε τα χρήματα και σταμάτησε να κάνει το έργο. Και ο κύριος Αχμέτ λέει: το πανθρακικό στάδιο Κομωτινής πρέπει να γίνει επιτέλους ένα λειτουργικό αθλητικό κέντρο. 3 χρόνια για ένα Ταρτάν. Μη χειρότερα. Καλά, υπάρχουν και χειρότερα. Τι μη χειρότερα. Βλέπουμε και το δημοτικό στάδιο του Δημοτήχου. Τι γίνεται εκεί? Ολοκληρώθηκε, τελείωσε, παραδόθηκε, χρησιμοποιείται? Δεν μιλάμε για το Ταρτάν, μιλάμε για όλο το χώρο εκεί τώρα. Πόσα χρόνια. Το ΕΒΕ Ροδόπης ζητά τη διατήρηση του καθεστώτος δωρεάν διελεύσεων για τα επαγγελματικά οχήματα. Άλλο πάλι και τούτο, να παρακαλάμε πάλι να επανέλθουμε σε μια πρώτερη κατάσταση, όταν μια ιδιωτική εταιρεία αναλαμβάνει, υποτίθεται για το καλό μας και για να αναπτύξει την Εγνατία την οδό, να έχουμε τέτοια προβλήματα, να τα βλέπουμε μπροστά μας και να μην αλλάζουν άποψη, να μην τα ακούν, τα αφουγκράζονται αυτά τα προβλήματα και να επιμένουν στο κέρδος. Σε τι άλλο θα επέμενε μια ιδιωτική εταιρεία? Έχουμε λοιπόν την Εγνατία Οδό ΑΕ, που ανέλαβε πλέον από τον Ιανουάριο 1η-1η του 26 τη χρήση και τη λειτουργία και τη συντήρηση και την εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού, και πλέον τα επαγγελματικά οχήματα δεν διέρχονται δωρεάν στο νομό τους, εντός νομού, όσοι έχουν έδρα αφημή εντός νομού, όπως μέχρι πρότινος γινόταν. Καλά για τα ΙΟΤΑΧΙ, όλο αυτό το μπάχαλο, τα ευτράπελα που είδαμε τις τελευταίες 2-3 ημέρες με τα email, τα αλληλοανέτρεπαν το ένα το άλλο. Τρελά πράγματα για μια σύγχρονη ιδιωτική εταιρεία. Βλέπει Εγνατία Οδός ΑΕ. Αλλά τώρα και αυτό το θέμα με τα επαγγελματικά οχήματα είναι σοβαρότατο οικονομικό πλήγμα για τους επαγγελματίες που κινούνται εντός του νομού και πρέπει να πληρώνουν και διόδια, δεν τους φτάνουν όλα τα άλλα έξοδα. Τα δυσβάσταχτα επιμένουν να επιχειρούν στον τόπο τους και τιμωρούνται γι' αυτό, ακόμα και όταν περνάνε από το δρόμο, κινούνται στους δρόμους του τόπου τους. Δηλαδή παράλογα πράγματα. Κι όμως συμβαίνουν. Η Θράκη σε ιστορικό σημείο καμπής, από τη δημογραφική κρίση στη δημογραφική ευκαιρία, είναι ένα έργο, λέω, ένα άρθρο, με συγχωρείτε, του Γιώργου Καρακοστίδη στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Παρατηρητής της Θράκης, το βλέπουμε. Το πρωτοπόρο ΠΜΣ είναι η πολιτική επικοινωνία και το πολιτικό μάρκετινγκ από το τμήμα πολιτικής επιστήμης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, με ένα υβριδικό μοντέλο σπουδών που στοχεύει, λένε, να συζεύξει τη θεωρία με την πράξη. Το ότι έπεσαν οι υπογραφές για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού Καστανεών Εύρου, το βλέπουμε και στον παρατηρητή της Θράκης. Βέβαια δεν είναι έτσι ακριβώς. Έπεσαν υπογραφές για την σύμβαση των φορέων που θα συνεργαστούν γι' αυτό, των θεσμικών, των υπουργείων περιφέρειας, αποκεντρωμένοι, όπως ακούσαμε τον γραμματέα νωρίτερα, τον κύριο Γαλαμά, τη συνέντευξή μας. Αυτές οι υπογραφές έπεσαν. Ακόμα για να ξεκινήσει το έργο, έχουμε μέλλον, όπως αντιλαμβάνεστε. Πάμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Σοβαρές καταγγελίες, Ιλχάν Αχμέτ. Ο δήμαρχος Ιάσμου φοβάται το τουρκικό προξενείο, λέει ο βουλευτής του Πασοκινήματος Αλλαγής της Ροδόπης, καταγγέλλοντας την ελληνική πολιτεία ότι δεν εφαρμόζει την νομιμότητα στη Θράκη, ενώ ο ίδιος παραμένει ανεπιθύμητος για το μηχανισμό της Άγκυρας στην περιοχή. Ναι, ο κύριος Αχμέτ έχει κηρυχτεί ανεπιθύμητος για το τουρκικό προξενείο. Στο κάδρο της κριτικής είναι ο δήμαρχος Ιάσμου, ο Ιμάμ Τζανέρ, που βράβευσε τον Τούρκο πρόξενο, ενώ δεν κάλεσε τον βουλευτή σε επίσημη εκδήλωση, καθώς επίσης ο δήμαρχος Αριανών Ερδέμ Χουσέιν, που πέρσι ασπάστηκε τουρκική σημαία στα Χίλια, στο χωριό, το ελληνικό χωριό Χίλια. Τους εγκαλεί λοιπόν ότι λαμβάνουν κατευθύνσεις από τον μηχανισμό του τουρκικού προξενείου Κομωτινής. Και μάλλον δεν έχει άδικο. Έλληνες πολίτες εκλεγμένος αιρετός δημόσιος λειτουργός να φυλά την σημαία ενός άλλου κράτους και να θεωρεί αυτό πατρίδα του, ενώ λειτουργεί ως εκλεγμένος, ως αιρετός, ως δήμαρχος εντός της Ελλάδος. Και από την άλλη έχουμε και τον δήμαρχο Ιάσμου να οργανώνει φεστιβάλ και να μην καλεί τον βουλευτή, γιατί το θεωρεί ανεπιθύμητο το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής. Ούτε το πρωτόκολλο τηρούν. Οπότε το καταγγέλει όλο αυτό ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ προς την ελληνική πολιτεία να εφαρμόσει την νομιμότητα στη Θράκη. Ζητά. Ο κύριος Βρούτσης, να και εδώ το θέμα με το ταρτάν του πανθρακικού σταδίου στην Κομωτινή, είπε, το είπε στη Βουλή, ο εργολάβος από τους πιο αναξιόπιστους της χώρας είναι. Τώρα τι θα. Τι συνέπειες θα έχει όλο αυτό που δηλώθηκε από το βήματος της Βουλής από υπουργό εναντίον ενός ιδιώτη εργολάβου. Ποιος ξέρει πώς θα κινηθεί ο εργολάβος τώρα. Αν όντως έτσι είναι βεβαίως, θα έχει τα δίκια του κύριος Βρούτσης. Αν όμως όχι. Δημογραφικό. Η Θράκη στο ιστορικό σημείο Καμπής είναι το ίδιο άρθρο που είδαμε στον παρατηρητή της Θράκης. Το έχει στείλει μάλλον με email και στον Χρόνο. Οπότε ο κύριος Γιώργος Καρακοστίδης είναι και στις δύο εφημερίδες με το άρθρο του. Ολόκληρη παρέμβαση επιστολή Σαββάκη στον Πρωθυπουργό για τη Νέα Εγνατία Οδό. Είναι το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, το ΕΒΕ όπως λέγαμε και πριν, που ζητά τη διατήρηση του καθεστώτος δωρεάν διελεύσεων για τα επαγγελματικά οχήματα. Έστειλε λοιπόν επιστολή στον Πρωθυπουργό τελικά ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Ροδόπης για τη Νέα Εγνατία Οδό, κάνοντας παρέμβαση ουσιαστική σε αυτό. Βεβαίως να θυμίσουμε ότι και το Επιμελητήριο Εύρου πριν από κάποιους μήνες και άλλοι τοπικοί παράγοντες. Επίσης έστειλαν ερωτήματα και στην Εγνατία Οδό ΑΕ αλλά και αιτήματα για να αρθεί αυτή η απόφαση και στην κυβέρνηση και στους αρμόδιους υπουργούς μεταφορών κλπ. Αλλά δεν φάνηκε να άλλαξε κάτι προς το παρόν. Τώρα σκεφτείτε έναν απλό πολιτή έμπορο από τη λαϊκή αγορά, ξέρω εγώ, της Αλεξανδρούπολης να θέλει να έρθει να πουλήσει την πραγματιά του στο Σουφλί, στο Διδημότυχο, στην Οριστιάδα, σε αντίστοιχες λαϊκές αγορές. Θα πρέπει να περνάει από τα διόδια του Αρδανίου με το φορτηγάκι του το επαγγελματικό, με το αγροτικό του που κουβαλάει, ξέρω εγώ, τα πράγματά του και να πληρώνει διόδια πήγαινε έλα, τα οποία και όταν είναι και μεγάλο όχημα είναι και πολύ πιο αυξημένα για να κάνει τη δουλειά του, για να κινηθεί εντός του τόπου του, του νομού του. Και όχι μόνο αυτός. Και όλοι όσοι κινούνται στον δρόμο με τα εμπορικά τους, με τα επαγγελματικά τους οχήματα, είτε οδεύοντας σε προορισμούς εντός του νομού, είτε εκτός, για να περάσουν από τα διόδια του Αρδανίου, πληρώνουν όλοι κανονικότατα τα αντίτιμα. Λοιπόν, πάμε και στις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου μας. Από την Αλεξανδρούπολη έρχονται η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι αυτές. Και από την Γνώμη, πρώτο θέμα, η παράταση στην παραχώρηση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης έως το 2062. Τι μεγάλο ζήτημα έχει ανακύψει τώρα εκεί στην Αλεξανδρούπολη και μετά τις συνεδρίες Δημοτικού Συμβουλίου και μετά τις δηλώσεις από την πλευρά του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης και του Δημάρχου του κ. Ζαμπούκη και της αντιπολίτευσης. Η Δυτική Χερσαία Ζώνη και η παραχώρησή της είναι το κόκκινο πανί αυτές τις ημέρες εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Δεν ικανοποιείται το πάγιο αίτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης για μεταβίβαση της κυριότητας της έκτασης από τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης στο Δήμο, ώστε να είναι ιδιοκτησία του. Τι αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του όλα, τι αφορά και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο κ. Σταυράκογλου από την Αντιπολίτευση λέει πως ο Δήμος δεν αποκτά ούτε ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ούτε δικαίωμα αξιοποίησης της έκτασης ως δικής του περιουσίας. Και τώρα ο τίτλος από τη Γνώμη μας ενημερώνει ότι έχουμε παράταση της παραχώρησης της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης μέχρι το 2062. Παραμένουμε στα θέματα της εφημερίδας και στην Αλεξανδρούπολη. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις ξεκινούν στο Δήμο. Όλο το πρόγραμμα των παραστάσεων και των συναυλιών έχει δημοσιευθεί. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει και σε άλλους Δήμους που δυστυχώς δεν γίνεται και το παρακαλάμε χρόνια τώρα να γίνει. Εφόσον φίλοι, φίλες, να μιλήσουμε για την διεύθυνση πολιτισμού του Δήμου Ορεστιάδας. Έχετε κρατήσεις για το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Λαμβάνονται αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο για αντιμισθία, για παραχωρήσεις χώρων και για άλλες εκδηλώσεις. Γιατί δεν τα συγκεντρώνετε όλα να τα κάνετε μια ανάρτηση, μια δημοσίευση, ένα δελτίο τύπου ή κάπου. Ένα δυναμικό, μια δυναμική σελίδα στο site του Δήμου Ορεστιάδας, για παράδειγμα, με κατηγορία πολιτισμός, να ξέρουν οι κάτοικοι, ακόμα και για όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται με περιοδία στην περιοχή από την Αθήνα, πότε θα έρθουν, ποια παράσταση θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν, να παρακολουθήσουν και ποια εκδήλωση στην περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης το κάνει, το έχει καθιερώσει, το έχει θεσμοθετήσει χρόνια τώρα αυτό και πιάνει τόπο, γιατί οι πολίτες και οι επισκέπτες ξέρουν κάθε μέρα τι έχει πού. Από όλες τις παραστάσεις που κάνουν περιοδία το καλοκαίρι και τις συναυλίες του καλοκαιριού και όλα τα προγράμματα των εκδηλώσεων. Στο Δήμο Ορεστιάδας περιστασιακά τα μαθαίνουμε από τους ίδιους τους διοργανωτές με τα μπάνερ που βάζουν στους στήλους ή με τα χορηγούμενα μηνύματα που μας έρχονται πλέον τώρα στα social media, η νέα πρακτική μέθοδος που εφαρμόζουν για να διαφημίσουν τις εκδηλώσεις τους πια οι διάφοροι καλλιτέχνες. Στην Αλεξανδρούπολη λοιπόν και αυτή τη φορά συγκεντρώθηκαν όλες οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις για το, πάρκο, για το θέατρο στο πάρκο Αλτιν Αλμάζη, για το δημοτικό στάδιο Φώτης Κοσμάς, για άλλους υπαίθριους χώρους, για την πλάση του ΕΟΤΑ, ας πούμε, και οπουδήποτε αλλού γίνονται εκδηλώσεις στο Δήμο, στην Αλεξανδρούπολη. Συγκεντρωμένα τα βρίσκει κανείς όλα στο site του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, αλλά και με ανακοινώσεις που χθες εκδόθηκαν. Και είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Μέχρι Αλεξανδρούπολη φτάνουν όλοι οι περιοδεύοντες θίαση της χώρας, από ό,τι βλέπουμε, ή τουλάχιστον η μεγάλη τους πλειοψηφία. Πρωταγωνιστές των παραστάσεων, γνωστοί, έργα τα οποία θα έχετε την ευκαιρία καθένας να τα δει και οπουδήποτε αλλού όπου υπάρχει χώρος, αλλά δυστυχώς δεν το επιλέγουν οι εταιρείες παραγωγής να φτάσουν και πιο ψηλά. Ενώ υπάρχει το υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο στην Νέα Ορεστιάδα, για παράδειγμα. Δεν είναι γνωστό, δεν είναι συμφέρον, δεν βγάζουν τα έξοδά τους όπως λένε, γιατί είναι πολύ μακριά και έχουν επιπλέον κόστη. Κάπως όμως αυτό δυστυχώς αφήνει τη Νέα Ορεστιάδα εκτός πλάνου, εκτός σχεδιασμού. Και κάποιοι λίγοι με ολιγομελή θίασο, με τρία άτομα, με δύο άτομα, με ένα άτομο, επισκέπτονται και την περιοχή. Κάποιοι πολυμελείς θίαση δυστυχώς δεν φτάνουν μέχρι τόσο πάνω. Μέχρι Αλεξανδρούπολη και πολλοί σας είναι ευρύτες. Αφού φτάσαμε στον Εύρο, Αλεξανδρούπολης ο Εύρος, άρα καλύψαμε και αυτόν τον νομό της χώρας. Σκέφτονται κάποιοι. Τι είναι αυτά που σκέφτομαι τώρα και τι συνειρμοί γίνονται και πόσες μεγάλες παρενθέσεις ανοίγουμε και κλείνουμε διαβάζοντας τους τίτλους, τις εφημερίδες και τις τοπικές μας. Ας συμμορφωθώ λίγο και να παρακολουθώ και τον χρόνο να μην ξεφεύγω. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας. Συγγνώμη. Προς νέα παράταση το έργο σύνδεσης Μαρόνιας Δικαίων. Άλλος τίτλος. Έπεσαν υπογραφές για την αναβάθμιση του υδροθεραπευτηρίου Τραϊανούπολης στην Αλεξανδρούπολη. Μόλις 28 μαθητές από την επόμενη σχολική χρονιά γράφτηκαν στο σχολείο των Δικαίων. Άλλος τίτλος. Εξελίξεις στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης. Εδώ να σας πληροφορήσουμε ότι προγραμματίστηκε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στη Σαμοθράκη και κάλεσμα μάλιστα σε φορείς να συμμετέχουν στη συνεδρίαση για τις προδιαγραφές του πλοίου που θα εξυπηρετεί τη γραμμή την επόμενη χρονιά, διότι έχουμε αλλαγή αναδόχου τώρα που θα αναλάβει τη γραμμή αυτή. Βέβαια υπάρχει ένσταση από την υπάρχουσα εταιρεία, την Fast Ferries. Τα νέα δεδομένα πάντως που φέρνει η πρόταση της SEAJET στον διαγωνισμό των άγωνων γραμμών είναι αυτά που προσανατολίζεται τώρα στην αξιοποίηση του ταχύπλου Supermanner Jet 2, έτσι τα λέγεται, κάπως έτσι. Αυτή η ακτοπλοϊκή σύνδεση που θα εφαρμοστεί από την επόμενη χρονιά, και όλα αυτά θα τα συζητήσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους φορείς οι Σαμοθρακίτες για να δουν τα καλύτερα που μπορεί να διεκδικήσουν για αυτή τη σύνδεση με τις ώρες, με τα δρομολόγια, με τις ημέρες. Αυτό ανέβηκε και στο radioevros.gr, βεβαίως μπορείτε να διαβάσετε και εκεί το θέμα αναλυτικότατα. Τώρα τα λέμε επιγραμματικά, όπως τα βλέπουμε σε τίτλους από τις τοπικές μας εφημερίδες. Έπεσαν υπογραφές, το έπεσαν σε εισαγωγικά, για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού Καστανεών. Βλέπουμε το θέμα και στη Γνώμη. Το έργο των 15 εκατομμυρίων ευρώ αφορά στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού πλησίων της τουρκικής συνοριακής πύλης. Όπως λέγαμε και με τον κύριο Γαλαμάτη, το περιμέναμε αυτό, δεν είναι κάποια καινούργια είδηση. Η είδηση είναι ότι υπέγραψαν τη μεταξύ του συνεργασία οι κυβερνητικοί φορείς, οι θεσμικοί φορείς, για να αρχίσουν να ξεκινούν οι εργασίες, κάποια στιγμή. Η μελέτη, η δημοπράτηση, ο διαγωνισμός και τα γνωστά. Αυτό έγινε την Τρίτη, για να καταλάβουμε τι σημαίνει έπεσαν οι υπογραφές. Από το Δεκέμβριο είχαμε δει τις μακέτες, το σχέδιο, την παρουσίαση, τη χρηματοδότηση των 15 εκατομμυρίων και όλο αυτό που σχεδιάζεται με αλφαγιώτα να γίνει στις Καστανιές. Βεβαίως όλες τις περισσότερες λεπτομέρειες που ζητήσαμε από τον κύριο Γαλαμάτη τις μάθαμε σε όσα μπόρεσε να απαντήσει. Σε όσα δεν είχε γνώση, είπε ότι κρατάει τα ερωτήματα να μας απαντήσει σε κάποια άλλη συνέντευξή μας. Τα βλέπετε και στο κανάλι μας στο YouTube, αν θέλετε να τα ακούσετε, όσα είπαμε πριν από λίγο με τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης για αυτό το σημαντικό θέμα. Διότι να θυμίσω ότι είναι ο κύριος του έργου, έτσι χαρακτηρίζεται από τη σύμβαση που υπεγράφει μεταξύ του ιδίου της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, του Υπουργείου Οικονομικών, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του ΤΑΙΠΕΔ, πρώην ΤΑΙΠΕΔ, αλλιώς λέγεται τώρα πλέον το Ταμείο, για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Ο κύριος του έργου λοιπόν είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση. Θα ελέγχει και την οριμότητα, τη διοικητική πορεία και όλα τα σχετικά για το έργο. Γι' αυτό μιλήσαμε και με τον επικεφαλής της αποκεντρωμένης διοίκησης, τον κύριο Γαλαμάτη, να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Αν θέλετε, μπορείτε να ακούσετε ξανά όσα είπαμε, αν δεν προλάβατε να τα ακούσετε πρώτη φορά, στο κανάλι μας στο YouTube ή στη σελίδα μας στο Facebook του Radio Evros, όπου μεταδιδόμασταν και ζωντανά την ώρα της συνέντευξης, όπως κάθε φορά. Την κλείνω και αυτή την παρένθεση. Όχι άλλη επιβάρυνση για τον Εύρο. Η κατάργηση των δωρεάν διελεύσεων είναι απαράδεκτη και άδικη. Είναι η έντονη αντίδραση και από τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Κύριο θέμα, πρωτοσέλιδο, μεγαλύτερο σε έκταση από όλα τα υπόλοιπα θέματα. Μισή σελίδα πιάνει. Εξυγχρονίζεται το τελωνείο Καστανεών Εύρου. Υπογράφηκε η σύμβαση στρατηγικής σημασίας για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού. Τι δήλωσε στο Θράκη είναι το γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης. Μια απλή δήλωση ήταν, την είδαμε χτες. Τώρα στη συνέντευξή μας, που ήταν περισσότερα λεπτά και είχαμε τη δυνατότητα να το ρωτήσουμε για κάποια πράγματα, σε κάποια απάντηση, σε κάποια όχι. Επαναλαμβάνω, στο κανάλι μας στο YouTube μπορείτε να ακούσετε όλα τα σχετικά για το τελωνείο, όπως ξέρουμε να το λέμε, των Καστανεών. Συνοριακό σταθμό, όπως χαρακτηρίζεται επισήμως.

0: Πάρη Παπαδάκη, αυτόν βλέπουμε μέσα στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης. Να θυμηθώ το όνομά του, γιατί εκείνος κάνει το δημαστημάτι μερικές φορές όταν αναφέρεται στο ράδιο Εύρος. Χωρίς λόγο, απρόκλητα. Ξεκινάει και επιτίθεται. Μαθαίνουμε. Τέλος πάντων, το κλείνουμε και αυτό. Κλείνουμε την παρένθεση. Ο κύριος Παπαδάκης, λοιπόν, γιατί εμείς τον ξέρουμε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης και τον έχουμε φιλοξενήσει και αρκετές φορές στη συχνότητά μας και στην εκπομπή τη συγκεκριμένη. Αλλά πάμε παρακάτω. Σφοδρή αντιπαράθεση, λέει Δαβάκη Παπαδάκη, το άρθρο στη Βουλή για τις αγορές Τούρκων στην Αλεξανδρούπολη. Από τις 38 αιτήσεις κόπηκαν οι 24 και είναι θέμα χρόνου το νέο πλαίσιο για αγορές ακινήτων από άλλο δαπού στη Θράκη, όπως το απάντησε ο κύριος Δαβάκης του κυρίου Παπαδάκη. Είναι στην τελική ευθεία ένα σχέδιο. Η ολοκλήρωση του νέου νομοθετικού πλαισίου που θα ρυθμίζει την απόκτηση εμπράγματων δικαιωμάτων από αλλοδαπούς στη Θράκη, σύμφωνα με όσα είπε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αθανάσιος Δαβάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, της Νέας Δημοκρατίας. Πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μου ήρθε τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, του κυρίου Πάρη Παπαδάκη. Άλλα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη. Νέος απεινιδωτής στην Αλεξανδρούπολη από δωρεά του Αλέξανδρου Τσουβέλλα. Κατάμεστο το την Αλμάζη, έβλεπα φωτογραφίες από την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλλα. Μόνος του ένας άνθρωπος γεμίζει ένα τέτοιο μεγάλο θέατρο και όμως το κάνει. Και προσφέρει σε κάθε του παράσταση, σε κάθε τόπο που πηγαίνει, έναν απεινιδωτή όπου υπάρχει ανάγκη. Ο κύριος Τσουβέλλας, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, δημοφιλής κωμικός και ενίσχυσε την πόλη που αριθμεί πλέον περισσότερες από 40 συσκευές απεινιδωτών. Ένας προέρχεται από τα έσοδα της παράστασης του Αλέξανδρου Τσουβέλλα στην Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα, μάθαμε ότι φιλοξένησε και στην παράστασή του δωρεάν. Επετράπει δωρεάν είσοδος και κάλεσε τα παιδιά από το παιδικό χωριό SOS να παρακολουθήσουν τον κωμικό, την κωμική του παράσταση. Και το καλοκαίρι πολιτισμού στην Αλεξανδρούπολη, επίσης την εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων από 5 Ιουλίου και έπειτα. Από 5 Ιουλίου μέχρι 12 Ιουλίου είναι η ναυτική εβδομάδα, όχι από τώρα και έπειτα. Το 5 με 12 Ιουλίου αναφέρεται στην ναυτική εβδομάδα στην εφημερίδα. Και η σύγχυση με τις κάρτες απαλλαγής διοδίων στον Εύρο, τι ισχύει τελικά για τους δικαιούχους, διευκρινίσει από την Έγνατη Οδό σχετικά με τις καταγγελίες πολιτών για ακυρώσεις καρτών μονίμων κατοίκων, έντονη αντίδραση του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Είναι δύο διαφορετικά θέματα όμως, φίλες και φίλοι, να μην τα μπερδεύουμε. Άλλο οι απλοί κάτοικοι με τη διέλευσή τους και όλο αυτό το μπέρδεμα που έγινε με τα email που έλαβαν για ακυρώσεις, τελικά το πήρε πίσω η εταιρεία και δεν ισχύει. Και άλλο η αντίδραση έντονη του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και του εμπορικού κόσμου γενικά. Αυτό αφορά στη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων, που είναι πολύ σημαντικό, διαφορετικό θέμα και έχει να κάνει με την επιβάρυνση ενός ακόμη κόστους στην ήδη επιβαρημένη οικονομική κατάσταση των επαγγελματιών της περιοχής. Αυτά με τα πρωτοσέλιδά μας, τα πρωτοσέλιδα τοπικών μας εφημερίδων. Ακριβώς 11.30 φτάσαμε στο χρόνο μας για το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά πίσω στο ευρωσκόπιό μας και συνεχίζουμε μέχρι τη μία, φίλες και φίλοι, εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα στο Ράδιο Εύρος φυσικά.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
3: Εγώ.
2: Ναι, εσύ.
4: Κι εγώ.
2: Βέβαια, κι εσύ.
4: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
2: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
3: Πώς?
2: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
4: Πες μου περισσότερα.
2: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
4: Δηλαδή?
2: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
4: Αλήθεια?
2: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
3: Κάτσε, έχω πορείες.
2: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
5: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
2: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα.

0: καταστήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων, η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
1: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
0: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
7: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
9: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
10: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
11: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
12: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

Και προχωράμε στο ευρεσκόπιό μας, φίλες και φίλοι, 42 λεπτά μετά τις 11, αυτό το πρωινό πλησιάζοντας μεσημέρι, 5η 18 του Ιούνιου του 2026. Θα πάμε στη Σαμοθράκη να δούμε το θέμα με την έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί για το ακτοπλοϊκό μέλλον του νησιού. Όπως ανέβηκε και στο radioevros.gr βεβαίως το θέμα και όπως το βλέπουμε και το παρακολουθούμε από χτες, από προχτές με σας πω, είναι μια σημαντική έκτακτη διαζώση συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης σήμερα το βράδυ στις 8.30 στο Πνευματικό Κέντρο Νικόλαος Φαρδής, με αντικείμενο τη διαμόρφωση των προδιαγραφών του πλοίου που θα εξυπηρετεί το νησί για την επόμενη ακτοπλοϊκή περίοδο. Τώρα για φέτος το καλοκαίρι δεν αλλάζει κάτι, όπως τα ξέρετε με τα δρομολόγια, αν έχετε κλείσει εισιτήρια και τα σχετικά, ισχύουν κανονικά με το Fast Ferries. Για του χρόνου όμως έχουμε ανατροπές, αλλαγές. Η συνεδρίαση γι' αυτό λοιπόν συγκαλείται κατεπηγόντως μετά τη δημοσίευση του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά τις αναθέσεις δημόσιας υπηρεσίας για τις ακτοπλοϊκές γραμμές, μια εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη μελλοντική σύνδεση της Σαμοθράκης μας με την ηπειρωτική χώρα. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του μοναδικού πλοίου που θα αναλάβει να καλύψει τις ζωτικές συγκοινωνίες, τις συγκοινωνιακές και μεταφορικές ανάγκες του νησιού. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση αποτελεί διαχρονικά ένα ζήτημα ύψης της σημασίας βεβαίως για τη Σαμοθράκη, καθώς επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων, την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και τη διακίνηση αγαθών. Γι' αυτό είναι και κρίνεται και σοβαρότατο. Γι' αυτό και γίνεται η σημερινή συνεδρίαση. Η Δημοτική Αρχή απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους παραγωγικούς φορείς του νησιού να δώσουν το παρόν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα είναι ανοιχτή για τους πολίτες, όπως όλες άλλωστε. Αλλά σήμερα καλούνται και φορείς και παραγωγικοί φορείς του νησιού, αλλά και πολίτες να συμμετέχουν, να καταθέσουν απόψεις και προτάσεις, να συμβάλλουν δηλαδή στη διαμόρφωση μιας κοινής θέσης του Δήμου Σαμοθράκης, της κοινωνίας της Σαμοθράκης, για ένα θέμα που αφορά το σύνολο του νησιού. Η συμμετοχή λοιπόν των φορέων και των πολιτών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το ακτοπλοϊκό μέλλον της Σαμοθράκης για την επόμενη περίοδο. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Σαμοθράκης, για να δούμε ακριβώς τι λέει στο κάλεσμά του ο Δήμος, ο τίτλος είναι «Έκτακτη διαζώση συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης, 5η 18 έκτου σήμερα, δηλαδή στις 8.30 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Νικόλαος Φαρδής. Θα συζητηθούν οι προδιαγραφές του μοναδικού πλοίου που θα εξυπηρετεί τις ζωτικές ανάγκες της Σαμοθράκης κατά την επόμενη ακτοπλοϊκή περίοδο. Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω δημοσίευσης του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού για τις αναθέσεις δημόσιας υπηρεσίας των ακτοπλοϊκών γραμμών και καλούνται όλοι οι παραγωγικοί φορείς να συμμετέχουν για να γνωμοδοτήσουν σχετικά με το θέμα». Καταλήγει στην πρόσκλησή του ο Δήμος Σαμοθράκης προς τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους πολίτες του νησιού.

Στο νου σας τα ναι και στα όχι που ακούτε, τι κρύβουν από πίσω. Εμείς ό,τι σας λέμε είναι αυτό, δεν κρύβουμε τίποτα άλλο. Να ξέρετε, και το ξέρετε, ελπίζω. Γι' αυτό και είστε εδώ, κοντά μας, μαζί μας. Και εμείς μαζί σας, κοντά σας. Συμπορευόμαστε σε όλο αυτό. Και έτσι συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Να προχωρήσουμε στην ισογραφία με μία αντιπαράθεση τώρα που έχει ξεσπάσει στην περιφέρεια, μεταξύ της Περιφερειακής Αρχής και της παράταξης του κυρίου Στέργιου Ηλιόπουλου, ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία, την οποία ξεκίνησε βέβαια η παράταξη του κυρίου Ηλιόπουλου με την ανακοίνωσή της για όσα περιγράφει η περιφέρεια σχετικά με την υπηρεσία που παρέχει σε 1.500 ευάλωτους συμπολίτες, υπηρεσία τηλεφροντίδας. Να θυμίσουμε ότι ανακοινώθηκε η έναρξη της υπηρεσίας, η σύμβαση με ένα ποσό αρκετά υψηλό με ιδιωτική εταιρεία από την οποία θα νοικιάσουμε αυτές τις υπηρεσίες ως περιφέρεια για 3 χρόνια, προκειμένου να παρέχουμε τηλεβοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη στην περιφέρεια, κάτι που έφερε την αντίδραση της παράταξης του κυρίου Ηλιόπουλου για τον τρόπο που γίνεται όλο αυτό, το να νοικιάζουμε δηλαδή εξοπλισμένο. Θα μπορούσαμε με όλα αυτά τα χρήματα να αγοράζαμε και να μας έμενε ο εξοπλισμός και να μην έλυγε το πρόγραμμα αυτό σε 3 χρόνια που θα έλυγε η σύμβαση με την εταιρεία από την οποία νοικιάζουμε τον εξοπλισμό. Έρχεται η περιφέρεια τώρα και απαντά. Σας τα λέω πολύ συνοπτικά τώρα, περιληπτικά, γιατί χτες τα είδαμε αναλυτικά. Υπάρχει και δημοσιευμένο το δελτίο τύπου της παράταξης της αυτόνομης κίνησης πολιτών. Πώς το λέω, αυτόνομη κίνηση πολιτών, είπα. Όχι, της ανεξάρτητης πρωτοβουλίας για την περιφέρεια του κυρίου Ηλιόπουλου. Σε απάντηση λοιπόν στην κριτική που ασκεί ο κύριος Ηλιόπουλος και η παράταξή του στην Περιφερειακή Αρχή για αυτό το θέμα, έρχεται χτες η περιφέρεια να εκδώσει ένα νέο δελτίο τύπου, μια νέα ανακοίνωση, και λέει: σε μια υπηρεσία που καλείται να σώσει ανθρώπινες ζωές, κύριοι της ανεξάρτητης ανατολικής πρωτοβουλίας, δεν πειραματιζόμαστε και δεν κάνουμε υποθέσεις. Χαιρόμαστε, λένε, που κατά παρά τους υψηλούς τόνους της ανακοίνωσής σας από την παράταξη ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία, υπάρχει συμφωνία στο ουσιώδες ότι η παροχή υπηρεσιών τηλεφροντίδας σε 1.500 ευάλωτους συμπολίτες μας είναι αναγκαία και κοινωνικά επιβλημένη. Αυτό που προκαλεί εντύπωση όμως είναι η βιασύνη ορισμένων να προδικάσουν την αποτυχία ενός έργου που ακόμη αυτό πριν ακόμα αυτό ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Πρόκειται για μια νέα καινοτόμο κοινωνική υπηρεσία που υλοποιείται για πρώτη φορά σε αυτή την κλίμακα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντί να περιμένουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής της, βλέπουμε ότι ασκείται κριτική βασισμένη σε υποθέσεις και θεωρητικά σενάρια που αγνοούν τόσο το θεσμικό πλαίσιο όσο και τις πραγματικές απαιτήσεις μιας υπηρεσίας που αφορά ανθρώπινες ζωές. Η βασική παρανόηση λοιπόν της κριτικής, σύμφωνα με την Περιφερειακή Αρχή, είναι ότι συγχαίει την προμήθεια ενός πάγιου εξοπλισμού με την παροχή μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής υπηρεσίας. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ο σκοπός του συγκεκριμένου ταμείου δεν είναι η δημιουργία αποθηκών εξοπλισμού, αλλά η παροχή συγκεκριμένων κοινωνικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένους ωφελούμενους για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, το παραδοτέο του έργου δεν είναι οι συσκευές, αλλά η προστασία και η υποστήριξη 1.500 συμπολιτών μας επί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Η λογική της αγοράς εξοπλισμού ως μόνιμου παγίου ανήκει σε διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ή αλλιώς ΕΤΠΑ, και όχι στο ΕΚΤΑΦ που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, για να καταλάβουμε αυτά τα δύο από την Ευρώπη. Η χρηματοδότηση λοιπόν αφορά κυρίως την παροχή υπηρεσιών. Συνεπώς, το μοντέλο που ορισμένοι παρουσιάζουν ως σπατάλι είναι στην πραγματικότητα το μοντέλο που είναι συμβατό με τη φύση και τους κανόνες του συγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Ταμείου. Παράλληλα, η άποψη ότι δεν μένει τίποτα μετά το τέλος του έργου αποτυπώνει μια λανθασμένη αντίληψη για το τι ακριβώς αγοράζει η κοινωνία μέσω αυτής της παρέμβασης. Σε μια υπηρεσία ζωής, το περιουσιακό στοιχείο δεν είναι η συσκευή, είναι η αδιάλειπτη λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για η συντήρηση, η άμεση αντικατάσταση κάθε βλάβης, η τεχνική υποστήριξη με εγγυημένο SLA και όλα αυτά τα 786.000 ευρώ, για αυτό το ποσό μιλάμε κυρίες και κύριοι, δεν είναι αέρας, σύμφωνα με την Περιφερειακή Αρχή, είναι ακριβώς αυτό που μια στίβα αγορασμένων συσκευών δεν σου παρέχει. Αυτά που σώζουν ζωές, όχι μια συσκευή κλεισμένη σε μια αποθήκη, είναι αυτά που περιγράφει η Περιφερειακή Αρχή. Λοιπόν, ότι ο εξοπλισμός τηλεφροντίδας που θα αγοραζόταν σήμερα σε 3 χρόνια θα ήταν τεχνολογικά παροχημένος και χωρίς υποστήριξη, υποστηρίζει ακόμα, δηλαδή υπάρχει
υποχρέωση, όχι περιουσία. Με την ίδια άρρωστη λογική της απόλυτης εξοικονόμησης, απορούμε πώς δεν προτείνατε, κύριε Ηλιόπουλε, και οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι χειριστές του κέντρου να αντικατασταθούν από πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, που θα ήταν αναμφίβολα οικονομικότερο. Αναφέρει στο δελτίο τύπου επίσημα και στην ανακοίνωσή της Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, απαντώντας τον κύριο Ηλιόπουλο και στην κριτική του. Η απάντηση, λοιπόν, σύμφωνα με την Περιφερειακή Αρχή, είναι προφανής. Σε μια υπηρεσία που καλείται να σώσει ανθρώπινες ζωές, δεν πειραματιζόμαστε για να γλιτώσουμε κόστος. Βεβαίως, να πούμε εδώ ότι ο κύριος Ηλιόπουλος έκανε και κάποιες αντιπροτάσεις για αυτοπρομήθεια συσκευών, για χρηματοδοτική μίσθωση με εξαγορά, για διαχωρισμό εξοπλισμού και υπηρεσιών, για μεταφορά κρίσιμων λειτουργιών σε σχήματα που δεν έχουν δοκιμαστεί στην πράξη, λέει η Περιφερειακή Αρχή, για τέτοιου επίπεδου επιχειρησιακή ευθύνη. Όλα αυτά, λένε, αποτελούν θεωρητικές προσεγγίσεις και όχι αποδεδειγμένες λύσεις σε μια υπηρεσία που απαιτεί αδιάλειπτη λειτουργία και απόλυτη αξιοπιστία. Και εδώ λένε ότι βρίσκεται η ουσία. Το έργο υλοποιείται πιλωτικά. Πιλωτικό όμως δεν σημαίνει προσωρινό ή καταδικασμένο να λήξει. Αντίθετα, στόχος είναι μέσα από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση, τη βελτίωση και την ενδεχόμενη επέκταση της υπηρεσίας σε ακόμη περισσότερους συμπολίτες μας. Και καταλήγει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, απαντώντας στους κυρίους της Ανεξάρτητης Ανατολικής Πρωτοβουλίας όπως τους απευθύνεται: οι κοινωνικοί πολιτικοί κύριοι της Ανεξάρτητης Πολιτικής Ενωτικής Πρωτοβουλίας δεν είναι πεδίο μικροπολιτικών ανταγωνισμών, ούτε χώρος για ασκήσεις θεωρητικής οικονομίας. Είναι πεδίο ευθύνης, λένε, απέναντι σε ανθρώπους που χρειάζονται πραγματική υποστήριξη εδώ και τώρα. Συμφωνούμε απολύτως. Σε μια φράση της ανακοίνωσης, η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι εμπόρευμα. Ακριβώς γι' αυτό επιλέγουμε λύσεις που διασφαλίζουν αξιοπιστία, επιχειρησιακή ετοιμότητα και συνεχή υποστήριξη, και όχι αδοκίμαστα πειράματα που μπορεί να αποδειχθούν φθηνότερα στα χαρτιά, αλλά ακριβότερα για την κοινωνία και τις ανθρώπινες ζωές όταν κριθούν στην πράξη. Και έρχεται πριν 2 ώρες τώρα ο κύριος Ηλιόπουλος για να το ολοκληρώσουμε το θέμα, γιατί έχουμε ανταπάντηση στην απάντηση της ανταπάντησης. Έρχεται ο κύριος Ηλιόπουλος με ανάρτησή του στα social media, στα προσωπικά του κοινωνικά δίκτυα, με τίτλο «Η ασφάλεια των ηλικιωμένων μας δεν είναι ενοικιαζόμενη», να συνεχίσει αυτή την αντιπαράθεση με αντεπιχειρήματα. Λέει πως η Περιφερειακή Αρχή, η ασφάλεια των πολιτών βεβαίως δεν είναι εμπόρευμα, είναι δικαίωμα και πρέπει να έχει συνέχεια, ξεκινάει. Και η Περιφερειακή Αρχή, στην προσπάθειά της να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, υποστηρίζει ο κύριος Ηλιόπουλος, μας απάντησε με υπεκφυγές. Ας δούμε τι προσπαθούν να κρύψουν πίσω από τις λέξεις. Μύθος. Νοικιάζουμε γιατί ο εξοπλισμός παλιώνει. Πραγματικότητα, οι συσκευές αυτές ακολουθούν σταθερά ευρωπαϊκά πρότυπα και δεν είναι κινητά τηλέφωνα για να αλλάζουν κάθε σεζόν. Με τα 786.000 ευρώ που δίνουν μόνο για ενίκιο, η Περιφέρεια θα μπορούσε να είχε αγοράσει τον εξοπλισμό και να του ανήκει, να τη ανήκει για τα επόμενα 10 χρόνια. Μύθος, αγοράζουμε υπηρεσίες ζωής. Πραγματικότητα, αγοράζεται υπηρεσία με ημερομηνία λήξης. Την πρώτη μέρα του 31ου μήνα, αν το σύστημα χαλάσει, η εταιρεία δεν έχει καμιά υποχρέωση εγγύησης και οι 1.500 ωφελούμενοι μένουν απροστάτευτοι. Και καταλήγοντας, ο κύριος Ηλιόπουλος, εμείς λέμε ναι στην τηλεφροντίδα, λέμε όμως όχι στη σπατάλη του δημόσιου χρήματος. Δεν νοικιάζουμε την ησυχία των πολιτών μας, χτίζουμε μόνιμες κοινωνικές υποδομές που μένουν στον τόπο μας και μετά το τέλος των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Αυτά από όλες τις πλευρές του θέματος, έτσι όπως παρουσιάζονται από τους ίδιους, από τις ίδιες τις πλευρές. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, «Ξαναβρέστο» μας τραγουδά, για να μας πάει στις διαφημίσεις και να ξαναβρεθούμε επιστρέφοντας με καλεσμένη εδώ στο στούντιο, φίλες και φίλοι. Καλεσμένη στη συνέχεια, η επόμενη ώρα είναι πολύ ζωντανή. Θα έχουμε διαδοχικές συζητήσεις με καλεσμένες μας εδώ στο στούντιο για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που έρχονται αύριο κιόλας, τόσο σύντομα.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα, δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
5: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 546.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
10: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
14: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
15: Και προχωράμε, κυρίες και κύριοι, ζωντανά στο Ευροσκόπιο μας. Όπως ήδη σας προειδέα σας σχετικά, το τελευταίο μέρος, τελευταία ώρα της εκπομπής είναι πολύ πιο ζωντανή, διότι έχουμε και καλεσμένες στο στούντιο. Με την πρώτη μας καλεσμένη θα συνομιλήσουμε τώρα για κάτι πολύ ενδιαφέρον που έρχεται αύριο και θα θέλαμε να μας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να γίνουμε και εμείς συμμέτοχοι σε αυτό. Μοιάζει να είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό και μαγικό ταυτόχρονα. Θα μας τα πει όλα η κυρία Εύη Σταφίδα που είναι κοντά μας, η εκπαιδευτικός και μαθηματικός στο πρώτο Γενικό Λύκειο Ορεστιάδας. Καλώς ήρθατε, κυρία Σταφίδα.
16: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
15: Καλά, είμαστε και περιμένουμε με ανυπομονησία να έρθουμε αύριο να δούμε από κοντά όλα αυτά που έχετε προγραμματίσει. Τι είναι αυτά?
16: Να πω λίγο για το πρόγραμμα εξ αρχής, πριν το πρόγραμμα όχι της εκδήλωσης αυριανής, το πρόγραμμα που έτρεχε όλο το χρόνο.
15: Ναι. Να διορθώσουμε λίγο το όνομα από κάτω, απλά αυτό ήθελα για να μην βλέπουν κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι. Για όσους μας παρακολουθείτε από το Facebook, φίλες και φίλοι ζωντανά, μπορείτε να βλέπετε και αυτό που συμβαίνει στο στούντιο αυτή τη στιγμή με τις καμερές μας ανοιχτές εκτός από τα μικρόφωνά μας όπως μας ακούτε ραδιοφωνικά. Συνεχίστε παρακαλώ, κύριε Σταφίδα.
16: Λοιπόν, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο πλαίσιο των προσπαθειών του για τη διεύρυνση των δράσεων εξωστρέφειας και διάχυσης της επιστήμης έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει το πρόγραμμα Universal All, αστρονομία για μαθητές ακριτικών περιοχών.
15: Universal, All στο τέλος, και είναι πολύ ωραίο αυτό το λογοπαίγνιο, μία λέξη.
16: Universe All, για όλους δηλαδή.
15: Ναι.
16: Πέρυσι του κάναν για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και φέτος απευθύνεται στις δευτεροβάθμιες του Εύρου και της Ροδόπης.
15: Α, και η Ροδόπη.
16: Και η Ροδόπη, ναι. Το πρόγραμμα γενικά περιλαμβάνει σειρά εκπαιδευτικών δράσεων και παιδαγωγικό υλικό με αντικείμενο την επιστήμη της αστρονομίας και της αστροφυσικής και απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες των ημερήσεων και εσπερινών γυμνασίων και γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Για το έτος 25-26 που περάσαμε, απευθυνόταν στα σχολεία, ειδικά όπως είπαμε, που υπάρχουν τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιες του Εύρου και της Ροδόπης. Από το Βόρειο Εύρο συμμετείχαν 4 σχολεία. Ήταν το Γυμνάσιο Κυπρίνου, το Γυμνάσιο Οριζίων, το δεύτερο Γυμνάσιο Οριστιάδας και το πρώτο Γελ Οριστιάδας.
15: Το Οριζίων όμως δεν συμμετέχει στην τελική
16: γυμνασία. Όχι, δεν μπορέσαν, γιατί είχαν και άλλες εκδηλώσεις. Το Γυμνάσιο του Κυπρίνου θα κάνουν εκεί εκδήλωση από ό,τι κατάλαβα, μάλιστα, γιατί ήταν αρκετά μακριά. Οπότε στη δικιά μας την εκδήλωση θα είναι τα 2 σχολεία της Οριστιάδας κατά βάση.
15: Mm-hmm.
16: Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 7 μήνες. Ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2025 και έλεξε τον Απρίλιο του 2026. Είχε πολλές δράσεις, δεν είναι μόνο η τελική δράση.
15: Αυτό που θα παρουσιάσετε, το τελικό αποτέλεσμα σε λίγες ώρες για να δούμε τι κάνατε.
16: Αυτό ακριβώς. Να δούμε λίγο τι κάναμε όμως. Mm-hmm. Οι συναντήσεις που ήταν σεμινάρια μεταξύ ερευνητών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, να τους αναφέρουμε λιγάκι, γιατί όλοι είναι διδάκτορες και ερευνητές. Είναι ο κύριος Χιωτέλης, ο κύριος Δακάλης και ο κύριος Ζαπάρτας, ο οποίος έχει και καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη.
15: Μάλιστα,
16: είναι από τον Εύρο. Ήταν διάρκειες περίπου μιας διδακτικής ώρας, κάθε 2 φορές το μήνα, κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή. Mm-hmm. Βέβαια εμείς το τραβούσαμε λίγο παραπάνω, είναι εκτός όμως διδακτική προγράμματος, δηλαδή μαζευόμασταν στις 2.30 και τελειώναμε 3.30 με 4 παρά. Εκτός, υπήρχαν και έκτακτες συναντήσεις, εκτός από αυτά τα σεμινάρια ή συγκεντρώσεις που είχαμε, mm-hmm. όπως κάποια στις 20 Μαρτίου, που είναι η μέρα εαρινής ησημερίας,
15: ναι,
16: εφαρμόσαμε όλα τα σχολεία, όχι μόνο σχολεία, την πραγματοποίηση του πειράματος της γεώσφαιρας, το οποίο έγινε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο των Αθηνών.
15: Mm-hmm.
16: Αυτό το πείραμα βασίζεται...
15: Θα σας παρακαλέσω, ναι, γιατί έχουμε και την κάμερα. Την καλύπτεστε από τα χαρτιά τώρα, βλέπω, στην
16: τα
15: εικόνα.
16: Μου.
15: Ναι, αν μπορείτε λίγο κατεβάσετε,
16: ναι,
15: για
16: λίγο
15: να έχουμε
16: είχα...
15: καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα με αυτούς που μας παρακολουθούν τηλεοπτικά.
16: Okay.
15: Ελάτε.
16: Λοιπόν, το Ίδρυμα Ευγενίδου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συνεργάστηκαν,
15: ναι,
16: και το πείραμα βασιζόταν στη μέθοδο του αρχαίου Έλληνα αστρονόμου, το Ερατοσθένη. Και στόχος του ήταν να επιβεβαιώσει τη σφαιρικότητα της Γης, δηλαδή ότι η Γη μας είναι στρογγυλή.
15: Okay.
16: Το πείραμα που έκανε ο Ερατοσθένης.
15: Δεν πάει να κάνετε εκατομμύρια πειράματα, αν ο άλλος θέλει να το πιστέψει αυτό.
16: Ναι, το γνωστό πείραμα του Ερατοσθένη το έκανε το παλιό, δηλαδή,
15: ναι,
16: με τη μέτρηση, νομίζω, της περιμέτρου της Γης ή της ακτίνας της Γης. Βασιζόταν με την προϋπόθεση ότι η Γη του ήταν σφαιρική.
15: Ναι.
16: Ξέρετε ότι έχει βγει η καινούργια μόδα που υπενήσονται ότι η Γη δεν είναι σφαιρική τελικά.
15: Δεν το ξέρουμε. Αφήστε το.
16: Λοιπόν. Αξιολογήθηκε, πώς έγινε το πείραμα, αξιολογήθηκε από τη σκιά ενός κατακόρυφου στήλου 1,5 μέτρο που είχαμε στήσει στις αυλές των σχολείων,
15: ναι,
16: και μετρούσαμε σε κάποια συγκεκριμένη ώρα, μας στείλαν δηλαδή συντεταγμένες και ώρα 12 και 21 το πρώτο γέλ θα κάνει, η οριστιάδα θα κάνει τη μέτρηση, η Κομωτινή την άλλη μέρα και κάναμε τις μετρήσεις και από τη σκιά μαζεύτηκαν όλες οι μετρήσεις και σε μια καμπύλη. Ναι, έγινε σφαιρική. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν μόνο από την Ελλάδα, ήταν από όλο τον κόσμο.
15: Σας ξεγέλασε και σας η Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων.
16: Από την Αυστραλία μέχρι τη Σουηδία και μέσα σε πλοία. Ποντοπόρα και ελληνικά πλοία συμμετείχαν και κάναν και αυτοί τις μετρήσεις.
15: Να ρωτήσω αν υπήρχε κανένα από τα παιδιά που ίσως έτσι στο μυαλό του να είχε και μια αμφισβήτηση γι' αυτό.
16: Όχι, απλώς μας είπαν, εγώ δεν το ήξερα, τα παιδιά μας είπαν, ξέρετε υπάρχει αυτό το κίνημα.
15: Α, για τη συνωμοσιολογία που κινείται, δεν,
16: ναι,
15: το ξέρατε.
16: Αυτό δεν το ήξερα, εντάξει, όχι.
15: Πάρε καλά που το διακομωδούν τα
16: παιδιά. Όχι, όχι, ναι, τα παιδιά ήξεραν πιο πολλά. Βέβαια είχαμε και άλλες δράσεις εκτός από τα σεμινάρια. Κάναμε μία βραδινή διαδικτυακή αστροπαρατήρηση απευθείας από τα τηλεσκόπια του αστεροσκοπείου.
15: Mm.
16: Δηλαδή μαζευτήκαμε ένα βράδυ, κάποια συγκεκριμένη μέρα, βάλαμε τον πίνακα, mm, το διαδραστικό και μας έδειχναν εκείνοι ακριβώς
15: ό,τι
16: βλέπαν από εκεί. Μάλιστα. Εντάξει, το κάναμε λίγο σινεμά, λίγο popcorn, λίγο τέτοια και αυτά.
15: Τώρα όμως θα έχουμε πραγματικότητα αύριο όλο αυτό.
16: Ναι,
15: Για να πάμε στην αυριανή μέρα σε λίγο, πείτε μας πώς ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των σχολείων.
16: Η τελευταία, γενικά είχε τρεις άξονες η δράση, μόνο θα τα αναφέρω, ήταν η πραγματοποίηση των σεμιναρίων όπως είπαμε με διάφορα θέματα, εκπόνηση εργασιών όμως από τους μετέχοντες μαθητές, συνήθως με βοήθεια τη δικιά μας, και τρίτο είναι η πραγματοποίηση των εκδηλώσεων στην τοπική κοινωνία. Μετά το πέρας θα επισκέπτονται οι μετέχοντες του προγράμματος τους νομούς, μαζί με τους μαθητές και τους επιβλέποντες καθηγητές και πραγματοποιούν αυτές τις εκδηλώσεις. Στην Οριστιάδα, λοιπόν,
15: ναι,
16: η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 19 Ιουνίου στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε τις αίθουσες μέσα, αλλά και τις δύο αυλές πίσω και μπροστά.
15: Για την παρατήρηση μετά του σύμπαντος.
16: Έχουμε και άλλα. Έχουμε και
15: άλλες δράσεις.
16: Και άλλες δράσεις με τα παιδιά. Ναι,
15: πολύ
16: γι' αυτό.
15: Ωραία.
16: Το πρόγραμμα θα γίνει φυσικά με την βοήθεια. Σε συνεργασία με το Δήμο Οριστιάδας.
15: Έχει ενταχθεί και στα Ορέστια.
16: Και έχει ενταχθεί και στα Ορέστια, ναι.
15: Ωραία. Αύριο λοιπόν, 5 ώρα το απόγευμα είναι το κάλεσμα αρχικά.
16: Λοιπόν, από 5 ώρα. Περιλαμβάνει τρία κομμάτια.
15: Ναι,
16: το ένα είναι, ναι, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά τα μικρά. 5 με 7 είναι το παιδικό εργαστήριο για παιδιά από 6 έως 12 ετών.
15: Ναι.
16: Θα περιηγηθούν στον κόσμο του ηλιακού μας συστήματος με τους ερευνητές και υπεύθυνους του προγράμματος, τους επιστήμονες στην ουσία.
15: Mm-hmm.
16: Θα ανακαλύψουν πληροφορίες για τα αστέρια, θα γνωρίσουν το καλύτερο φύλλο, λέει, των αστρονόμων, το τηλεσκόπιο.
15: Ναι.
16: Γιατί θα έχουν φέρει τα τηλεσκόπια.
15: Ποιοι θα τα έχουν φέρει, πείτε μας λίγο ποιοι θα είναι καλεσμένοι εδώ και ποιοι θα μας επισκεφτούν.
16: Είναι
15: και
16: ο κύριος Χιωτέλης, ο κύριος Δακάλης, ο κύριος Ζαπάρτας και μία ομιλία.
15: Είναι αστροφυσική από το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών.
16: Έτσι, έχει, ναι, Δακανάλης, συγγνώμη, Δακάλης λέω.
15: Ωραία, θα τους δούμε
16: και
15: μετά
16: η κυρία
15: Μπάτσικου
16: που θα κάνει και την ομιλία τους.
15: Ωραία. Πάντως θα είναι από το απόγευμα λοιπόν και στο Πολύκεντρο,
16: ναι, ναι,
15: και με,
16: ναι,
15: τα παιδάκια θα μπορούν να συνομιλήσουν και να τους δώσουν κάποιες...
16: Θα κάνουν διάφορα, θα κάνουν έργα ζωγραφικής, θα κάνουν κατασκευές και θα, από ό,τι φαίνεται, θα εκτοξεύσουν, λέει, στο τέλος και τους δικούς τους πυράβλους.
15: Ναι, το διάβασα και αυτό στο
16: αυτό
15: πρόγραμμα.
16: Αυτό θα
15: τι
16: γίνει, δηλαδή θα κατασκευάσουν πυράβλους.
15: Ναι. και θα μαζί κάνουν μια ναι. εικονική εκτόξευση.
16: Κάπως έτσι, ναι, ναι, θα βοηθήσουν τα παιδιά στις κατασκευές και αυτό θα γίνει στην προστινή, νομίζω, ωραία. Από ό,τι κατάλαβα.
15: Καλά, δεν συναντιέσαι κάθε μέρα με αστροφυσικό, ενός εθνικού αστροσκοπίου, όχι, όχι. για παράδειγμα.
16: Και μάλιστα είναι άνθρωποι με μεγάλη... Να σας πω ότι κάναμε, επαρεπτόντως, κάναμε μία... σε μία συγκέντρωση διαδραστική, είχαν καλεσμένο έναν φυσικό Έλληνα, ο οποίος πήρε Νόμπελ Φυσικής με την ομάδα του για την ανακάλυψη,
15: μάλιστα.
16: δεν θυμάμαι ποιον, ραδιοκυμάτων, βαρυτικών κυμάτων. Ναι. Το πήρε πριν, το, νομίζω, το 17. Δηλαδή, μας μίλησε από το Πανεπιστήμιο και αυτός ο κύριος, ήταν πολύ συναρπαστικό.
15: Δηλαδή, δίνεται ρεθίσματα τέτοια στα παιδιά να γνωρίσουν
16: ναι,
15: αυτές τις προσωπικότητες, είναι σπουδαίο.
16: Ακριβώς.
15: Μπορεί
16: αυτό
15: να τους αποτελούν και πρότυπα, που θα έπρεπε να αποτελούν πρότυπα και για κάποια παιδιά που αγαπούν την επιστήμη να συνεχίσουν.
16: Έχουμε παιδιά που γενικά να δουν ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα εκτός από αυτά ναι, που βλέπουν ναι, ναι. κάθε μέρα. Έτσι.
15: Αυτό ακριβώς.
16: Λοιπόν,
15: και στις 7 μετά συνεχίζεται το πρόγραμμα.
16: 7 με 8 οι μαθητές κυρίως του δευτέρου γυμνασίου και του πρώτου ΓΕΛ θα παρουσιάσουν, θα κάνουν τις παρουσιάσεις από αυτά που φτιάξανε. Έχουμε έργα ζωγραφικής με θέμα την αστρονομία. Έχουν πρωτότυπες αστρομαντινάδες που κάνει το δεύτερο γυμνάσιο και θα τα παρουσιάσουν τα παιδιά.
15: Αστρομαντινάδες.
16: Έχουν γράψει μαντινάδες με θέματα άστρα.
15: Τι ωραία.
16: Ναι, ναι. Αυτό αφού γίνει παρουσίαση από τους μαθητές, όχι όλες βέβαια, κάποιες που κάνουμε από αυτές και στο τέλος, στο τέλος δεν είναι. 8 με 9 θα γίνει επιστημονική ομιλία με θέμα από τον Θαλή έως τις μαύρες τρύπες, η εξέλιξη δηλαδή της κοσμικής σκέψης. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν και πολύ ωραίο τρόπο παρουσίασης. Τα παιδιά δηλαδή
15: ναι.
16: τους λατρέψανε. Έτσι, κάναμε
15: για να είναι
16: παιχνίδια.
15: Πιο κατανοητά όλα αυτά μέσα
16: ναι,
15: από
16: ναι,
15: τον τρόπο
16: ήτανε,
15: που θα τα παρουσιάσουν.
16: Ναι.
15: Δεν θα είναι καθαρά στιγνά επιστημονικά με δεδομένα και λεξιλόγιο που δεν καταλαβαίνει κανείς.
16: Ναι, ναι, ναι.
15: Το καταλαβαίνουμε. Ωραία.
16: Και 9 με 11 υπάρχουν αστροπαρατηρήσεις και η δράση της ουρανογραφίας. Δηλαδή θα έχουμε στημένα τα τηλεσκόπια.
15: 9 με 11 λοιπόν αύριο το βράδυ.
16: Ναι, για να είναι βράδυ.
15: Ωραία.
16: Και θα μάθουν για τον ουράνιο θόλο, για τον προσανατολισμό και τους αστερισμούς.
15: Με χρήση τηλεσκοπίων του Εθνικού Αστροσκοπίου Αθηνών, αστροπαρατηρήσεις και δράσεις ουρανογραφίας.
16: Ναι,
15: μαγικό
16: ναι.
15: ακούγεται ήδη
16: ναι,
15: από τώρα. Ναι. Θέλουμε να το δούμε, να το ζήσουμε, να το δούμε στην πράξη να γίνεται. Θα πούμε τα ονόματα για να μην κάνουμε λάθος των καθηγητών που είναι εδώ, του Εθνικού Αστροσκοπίου Αθηνών
16: ναι,
15: που θα είναι αύριο. Είναι λοιπόν η κυρία Χριστίνα Σταρακάκη, ο δόκτωρ Μιχάλης, δόκτωρ και η κυρία Σταρακάκη εννοείται.
16: Για ποιο είδες τώρα.
15: Μιλάω για την εκδήλωση στις 8 που θα έχουμε την ομιλία με τους αστροφυσικούς της ομάδας Πλιάδες.
16: Εδώ είναι
15: το
16: ναι, τον κύριο Χιωτέλης.
15: Εγώ βλέπω στο πρόγραμμά σας από την Αφίσα, από τη Χριστίνα Σταυρακάκη, τον Μιχάλη Λαχανά, τον Ερμή Μπάτζιο. Τα τρία αυτά ονόματα, είναι κάτι λάθος?
16: Μάλλον ήταν οι παλιές τους, γιατί τα άλλαξαν τώρα. Τελευταία μας έστειλαν κάτι.
15: Γι' αυτό καλό είναι να το
16: κρίσουμε. Εντάξει, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Ήταν της ίδιας ομάδας.
15: Μάλιστα.
16: Είναι ο κύριος Χιωτέλης Αλέξανδρος, ο Δακανάλης ο Γιάννης, ο Ιωάννης, ο Ζαπάρτας. Ο κύριος Ζαπάρτας και η Ειρήνη Μπάτσικο. Αυτό
15: ωραία,
16: έχουμε
15: ωραία.
16: Στο τελικό πρόγραμμα.
15: Ωραία,
16: αυτοί
15: ωραία.
16: Θα μιλήσουν.
15: Εντάξει.
16: Κοίτα, αλλάζουν κάθε τόσο. Γιατί ανάλογα με τον καθένα πότε μπορεί να έρθει.
15: Ερμής Μπάτσικος μάλλον είναι το ίδιο όνομα. Εντάξει, τέλος πάντων θα τους δούμε, να τους γνωρίσουμε από κοντά, να μην κάνουμε και λάθος και έχουμε παρεξηγήσεις.
16: Ναι, ναι.
15: Αύριο
16: ωραία.
15: Από κοντά θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί, να τους γνωρίσουμε, να μας εξηγήσουν και κάποια πράγματα για την εξέλιξη της κοσμικής σκέψης. Άκου
16: ναι,
15: τώρα.
16: Ναι,
15: τι
16: έχουμε...
15: διεύρυνση σκέψης είναι αυτή τώρα που θα αποκτήσουν τα παιδιά, που ήδη μέσα στο πρόγραμμα βεβαίως έχουν ασχοληθεί με όλο αυτό. Πώς τώρα, τελειώνοντας το πρόγραμμα, τι συμπεράσματα βγάλαν τα παιδιά, έτσι, όταν μιλάτε μαζί τους, ποιες είναι οι σκέψεις τους?
16: Το έχουμε παιδιά τα οποία είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν συμμετείχαν πρώτη, δευτέρα και τρίτη ηλικίου.
15: Από την
16: τρίτη
15: τάξεις.
16: Ηλικίου την βάλαμε οπωσδήποτε.
15: Μπράβο.
16: Πρώτα εκείνη, γιατί έχουν γνώσεις φυσικής.
15: Ναι.
16: Οπότε ήταν, να πω ότι ήμασταν δύο καθηγητές. Η άλλη συνάδελφος ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Σκαρβελά, φυσικός, οπότε ήταν και πιο σχετική με
15: το
16: θέμα.
15: Εσείς είστε μαθηματικός, να θυμίσω.
16: Και εμείς κάναμε αστρονομία, αλλά πιο πολύ η φυσική. Είναι αστροφυσική άλλωστε.
15: Ναι, βέβαια.
16: Όλη η φυσική είναι αυτή η περισσότερη. Ναι. Οπότε τα παιδιά ναι, τους άρεσε πάρα πολύ, παρόλο που δεν παρακολουθούσαν όλες τις διαλέξεις, ανάλογα πότε βολευόταν και από την πρώτη λυκείου και κάνανε και πολλές δουλειές. Να πω ότι μια και το αναφέρουμε τώρα ότι δύο μαθητές μας κληρώθηκαν σε ένα άλλο πρόγραμμα με βάση όμως αυτό, με το ενδιαφέρον τους προς την αστρονομία, που είναι διαστημική παρατήρηση από τους δορυφόρους για τις, με μεθόδους οι οποίες απευθύνονται στις προλήψεις πυρκαγιών και στις μολύνσεις των υδάτων.
15: Δορυφορική παρακολούθηση λοιπόν,
16: παγκόσμια.
15: Παγκόσμια.
16: Παγκόσμια, δηλαδή κληρώθηκαν 54 μαθητές από την Ελλάδα, οι δύο ήταν από το δικό μας το σχολείο. Ήταν ο Νίκος και η Μαρία Κυργίδου.
15: Τον Νίκο, δεν πούμε το επώνυμό του, αφού είπαμε την κυρία, τη Μαρία την Κυριακή. Το ξέχασα καθηγητή.
16: Λίγο κολλάω λίγο όλες τις
15: ώρες. Δεν
16: ξέρει ο Νίκος, θα με συγχωρήσει.
15: Τώρα, το ραντεβού μας αύριο στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Από τις 5 ένα πρόγραμμα πλούσιο μέχρι αργά το βράδυ για το κοινό ελεύθερη είσοδος εννοείται.
16: Εννοείται.
15: Θα έχουμε μια μοναδική εμπειρία το βράδυ μετά τις 9. Όταν θα σκοτεινιάσει πια,
16: έτσι, ναι,
15: μέχρι τις 11 και για την αστροπαρακολούθηση και όλα αυτά που έχετε ετοιμάσει για μας. Ναι, για μικρούς, ναι, και μεγάλους. Από τις 5 για τα μικρά παιδιά, να
16: έτσι,
15: θυμίσουμε.
16: Για τα μικρά, για να δουν τις κατασκευές τους, να δουν τον ήλιο από τα τηλεσκόπια. Θα κάνουν και κάτι τέτοιο
15: αυτό
16: το μεσημέρι.
15: Ειδικά για ειδικούς φακούς εννοώ.
16: Ναι, τα έχουν.
15: Ηλιακό τηλεσκόπιο έτοιμα. Λέγεται αυτό από ό,τι βλέπω. Ναι.
16: Ηλιακό τηλεσκόπιο.
15: Και θα εκτοξεύσουν και πυράβλους. Πού το πάτε κι αυτό.
16: Έτσι είπαν, για να δούμε, θα τα καταφέρουν.
15: Κυρία Σταφίδα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εκεί θα είμαστε. Θα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία.
16: Εμείς ευχαριστούμε για την μας δίνετε το βήμα για να μιλήσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο.
15: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας και καλό καλοκαίρι.
16: Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε λοιπόν αύριο την Παρασκευή. Να είστε καλά.

Το πλησιάζουμε στο διαμυστικό διάλειμμα το 12.30, φίλες και φίλοι, για να τακτοποιηθούμε το μεταξύ και με την επόμενη καλεσμένη μας στο τελευταίο μέρος εκπομπής. Για άλλο θέμα θα συνομιλήσουμε μαζί της σε λίγο. Μέχρι να φτάσει όμως αυτό, ενώ το διαφημιστικό διάλειμμα το 12.30, είναι ώρα να ρίξουμε μια ματιά και στο μενού της ημέρας, να δούμε τι καλούδια θα φάμε σήμερα. Να προετοιμαζόμαστε για το μεσημεριανό τραπέζι. Ήδη μεσημέρια, σχεδόν 12.30 πάει. Το Χαγιάτη φρόντισε και σήμερα για μας. Μας μαγείρεψε το σπιτικό μας το φαγάκι και έτσι και σήμερα έχουμε λάχανο, ντολμάδες, γεμιστούς με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο. Βλέπω στο μενού της ημέρας μοσχαράκι τρυφερό με μελωμένες μελιτζάνες στο φούρνο, μπριζόλες χοιρινές φούρνου, πένες ο γκραντέν, φιλετάκια κοτόπουλου σχάρας, λαζάνια με στρώσεις, κιμά, μπεσαμέλ και τυριά. Απολαυστικά, λαχταριστά, μοναδικά λαζάνια από το Χαγιάτη. Και τα λαζάνια του είναι υπέροχα. Όλα είναι υπέροχα. Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς? Γεμιστά, κοτόπουλο, τηγανιά, κρασάτι, παρακαλώ, με φρέσκα μανιτάρια και πιπεριές. Μπιφτέκια γεμιστά, ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, φρεσκοψημένα μπιφτέκια δύο ειδών οι γεμίσεις. Μπιφτέκια γεμιστά με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα. Και αν θέλετε, μπιφτέκια γεμιστά με φέτα και ντομάτα. Πιο ζουμερά αυτά με την ντοματούλα τους. Μουσακάς απίθανος, κανελόνια special, παστίτσιο, χοιρινή τηγανιά, κοτόσουπα, φακές, μπάμιες, φασολάκια, γίγαντες, πανακόριζο, τι να λέμε τώρα. Όλα είναι και σήμερα από το Χαγιάτη στο τραπέζι μας με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2552-02-25-25. Και ξενιάζουμε και σήμερα. Κωνσταντινούπολεως,

0: Είναι εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
9: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ.

0: Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
2: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.

0: Και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε και την αποστολή ή αλλιώς για τους φίλους Λία, 30 φιλίδου στο στούντιο, την πρόεδρο του παραρτήματος της Νέας Ορεστιάδας του Λυκείου των Ελληνίδων. Καλώς ήρθατε, κυρία πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Α, το μικρόφωνο λίγο να τακτοποιήσουμε. Είστε λίγο μακριά, να το τακτοποιήσουμε λίγο καλύτερα για να σας ακούμε και καλύτερα. Να μας πείτε τι ετοιμάζετε και φέτος με το τρίτο φεστιβάλ πολιτισμού. Είναι η τρίτη χρονιά που έφτασε κιόλας. Να τι.
1: Έτσι, έφτασε κιόλας. Ήρθε η μέρα, αύριο ξεκινάμε. Ναι. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα κοντά σας για να μιλήσουμε για το τρίτο φεστιβάλ.
0: Το καθιερώσαμε και πέρσι και πρόπερσι και κάθε χρόνο μια μέρα πριν το φεστιβάλ. Τα λέμε. Να μάθουμε όλα όσα έχετε ετοιμάσει για να έρθει και ο κόσμος να τα παρακολουθήσει. Γιατί όλα αυτά γίνονται για να έχει και κόσμο να χάρει, να κάνει κάτι διαφορετικό τα βράδια. Και δεν είναι μια απλή εκδήλωση λαογραφικού περιεχομένου όπως πολλές φορές στα πανηγύρια κλπ. Εδώ μιλάμε για ένα φεστιβάλ πολιτισμού όπως το χαρακτηρίζεται.
1: Αυτό το φεστιβάλ για μας, Αλή και Ολυνίδων, έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί για μας είναι μια γιορτή του πολιτισμού, τη συνεργασία και προπάντων τη φιλοξενία.
0: Φιλοξενηγή το λέτε.
1: Έτσι,
0: τι ωραίο ο
1: τίτλος. Υποδεχόμαστε συλλόγους λύκεια από άλλες περιοχές της Ελλάδος για να τους φιλοξενήσουμε. Παρ' όλα αυτά, σκεφτόμαστε του χρόνου ίσως το ανοίξουμε και δεν είναι μόνο για λύκεια, αλλά και για άλλους συλλόγους, γιατί η χορευτική ομάδα που πήγε φέτος στην ΚΟ δέχτηκε πολλές προτάσεις. Αχ, ακούμε πάρα πολύ ωραία λόγια να έρθουμε. Ναι. Οπότε του χρόνου σκεφτόμαστε να μην είναι καθαρά για λύκεια, να έχουν και άλλες συλλόγοι από όλη την Ελλάδα. Και έτσι έρχονται, υποδεχόμαστε άλλους συλλόγους από όλη την Ελλάδα, ανταλλάσσουμε εμπειρίες και προπάντων αναδεικνύουμε τον τόπο μας μέσα από τη φιλοξενία, το πόσο φιλοξενοί είμαστε.
0: Και φέτος λοιπόν, ποιοι θα είναι αυτοί που θα φέτος
1: φιλοξενηθούν? Φέτος θα έρθει το Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης και το Λύκειο Ελληνίδων Σερών.
0: Α, είναι βορειοελλαδίτικα τα Λύκεια Ελληνίδων
1: τα φετινά. Φέτος θα είναι
0: και
1: από εδώ.
0: Και εσείς βεβαίως, τρία σχήματα, τρεις ομάδες, τρεις...
1: Αύριο το βράδυ ξεκινάμε στις 8.30 ώρα με την πατινάδα που ξεκινάει από την Κωνσταντινούπολη, από το ύψος από τα public.
0: Τι σημαίνει πατινάδα? Πατινάδα τη λέξη λίγο
1: είναι...
0: να ερμηνεύσουμε.
1: Χορεύοντας στο δρόμο, κάπως έτσι, πατινάδα, έτσι λέγεται.
0: Έχει καθιερωθεί, κάνετε μια παρέλαση.
1: Όχι. Ένα... Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που το κάνουμε, γιατί είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, Παρασκευή.
0: Ενώ
1: επειδή τις προηγούμενες χρονιές ήταν Σάββατο, δεν υπήρχε αυτό το νόημα το να κλείσουμε ένα κεντρικό δρόμο και να προσελκύσουμε τον κόσμο πίσω από την παρέλαση να έρθει στην πλατεία. Οπότε φέτος, επειδή είναι Παρασκευή, είναι ανοιχτή η αγορά, θα γίνει στις 8.30 ώρα. Όπως είναι ο κόσμος στην αγορά, θα πεις από το...
0: 2-3 τετράγωνα της Κωνσταντινούπολης.
1: Ναι, ναι, από το ύψος από το public μέχρι την
0: πλατεία.
1: Οπότε ο κόσμος από πίσω ακολουθεί όλο αυτό που περνάει από μπροστά
0: του. Θα υπάρχουν μπροστά όργανα που θα
1: οδηγούν. Ναι, τα όργανα και κανονικά...
0: Ο ακριτικός ήχος, ποιος
1: θα είναι?
0: Γιατί είδα ότι θα είναι και στο γλέντι της πλατείας μετά, άρα από την αρχή ξεκινάμε με τον ακριτικό ήχο.
1: Ξεκινάει, ναι, έτσι ακριβώς ο ακριτικός ήχος. Από πίσω τα τρία λύκεια. Ο κόσμος...
0: Με τις φορεσιές σας κανονικά έτοιμοι, ωραία, θεαματικό.
1: Ο κόσμος έρχεται, προσελκύει με τον κόσμο στην πλατεία να έρθει να δει αυτό που συμβαίνει. Στις 9 η ώρα, πρώτο Θεός, γιατί πάντα υπάρχει και η...
0: Για πρόβλημα, οι παράγοντες του καιρού, τι?
1: Όχι του καιρού, ότι λίγο θα καθυστερήσουμε κάπου, να κλείσει η αγορά.
0: Μην μπλοκάρουμε και την κυκλοφορία. Μήπως πιθανόν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Αλλά η τροχιά έχει
1: επιληφθεί. Όχι, έχει ενημερωθεί.
0: Ο Δήμος, είδα, Δημοτικό Συμβούλιο έχει λάβει απόφαση παραχώρησης της οδού. Οπότε όλα είναι νόμιμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Έχουν γίνει απαραίτητες διαδικασίες. Στις 9 η ώρα, οπότε, στην κεντρική πλατεία, η μουσικοχορευτική παράσταση με τον ακριτικό ήχο. Με το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας, Θεσσαλονίκης και Σερών.
0: Το πρόγραμμα είναι κοινό ή θα είναι ο καθένας αυτόνομα?
1: Όχι, καθένας ξεχωριστά. Ωραία. Ανεβαίνει πάνω και παρουσιάζει αυτό.
0: Έχει
1: το...
0: εξέδρα, έχει σκηνή όπου παρουσιάζονται οι χώροι, λοιπόν, οπότε είναι και θέαμα.
1: Θα στηθεί από αύριο το πρωί, πιστεύω, και ο Σταματόπουλος θα τα στήσει.
0: Διαφημίζει. Αλλά είναι στα πλαίσια των οριστείων αυτά, έτσι, φέτος.
1: Ναι, στα πλαίσια των οριστείων και δεύτερη χρονιά στα πλαίσια των οριστείων. Ανοίγουμε εμείς τα ορέστε, δηλαδή από αύριο, όπως και πέρσι τα ανοίξαμε.
0: Ορέστε είναι οι γιορτές της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, για όσους μας ακούνε από κάπου μακριά και δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Είναι οι θεσμοθετημένες γιορτές για τα γενέθλια, για την ίδρυση της νεότερης πόλης της Ελλάδος. Κάθε Ιούνιο διοργανώνονται.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, αφού τελειώσει η κομμουσικορευτική παράσταση, στις 11.30 ώρα έχουμε παραδοσιακό κλέντι στο Principal.
0: Με
1: την ορχήστρα πάλι το κριτικό ήχο. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει εκεί πέρα να διασκεδάσει, να συνεχίσει.
0: Και για τη φιλοξενία των τριών και των δύο μάλλον που έρχονται, των παρακτημάτων.
1: Και κλείνει
0: αλλά και
1: όμορφα
0: για τον κόσμο
1: η βραδιά εκεί πέρα.
0: Πάλι με κριτικό ήχο.
1: Πάλι,
0: παντού.
1: Πάλι.
0: Σας ακολουθεί δύο μέρες παντού. Ο κριτικός ήχος είναι
1: αγκαλιά.
0: Πριβέ.
1: Αγκαλιά.
0: Ωραία.
1: Και μετά το Σάββατο το πρωί ξεκινάει ένα πρόγραμμα για τους φιλοξενούμενους στην αρχή, όπου γι' αυτό λέμε φιλόξενη γη και προσπαθούμε να τους γυρνάμε κάθε χρόνο κάτι και αδιαφορετικό. Ναι. Το μόνο σταθερό είναι το Λαογραφικό Μουσείο της Ορεστιάδας, που θα το επισκεφτούν, δηλαδή κάθε χρόνο το έχουμε στο πρόγραμμα. Έπειτα θα φύγουν για τη Βίσα, που θα πάνε στο μοναστήρι της Αγίας και Ψαγίας Παρασκευής. Mm-hmm. Μετέπειτα πάμε στο Μουσείο του Καραθεοδωρή, που εκεί θα γίνει μια ομιλία για τον, μια ξενάγηση και ομιλία για τον Καραθεοδωρή, mm-hmm. γιατί είναι αυτό ένα στολίδι της περιοχής μας.
0: Καλά, είναι και η ιστορία μας, είναι,
1: ναι, έτσι ακριβώς.
0: Σημαντικό να
1: και
0: το αναδεικνύουμε.
1: Και από εκεί και πέρα, στις 1:30 ώρα, πάμε στο αναψυκτήριο παρατηρητήριο της Βίσας, που πάλι εκεί πέρα ένα αποχαιρετιστήριο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του ακριτικού ήχου και φυσικά τον κόσμο που αν θέλει να έρθει, αλλά επειδή εκεί πέρα μας πιέζει πάρα πολύ
0: ο χώρος.
1: Ο χώρος και το κατάστημα, το ότι δεν είναι το φαγητό εκείνη την ώρα να πας να το πάρεις και
0: πρέπει να κάνουμε προετοιμασία κατάλληλη.
1: Ναι,
0: θέλουμε,
1: ναι, ναι,
0: προκράτηση
1: ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Προκράτηση, μάλιστα. Οπότε μέχρι αύριο, ναι, όποιος θέλει να συμμετέχει, υπάρχουν όλα τα στοιχεία μας στο Facebook, είτε σε μένα, είτε στη Χαρούλα, είτε σε κάποιο άλλο μέρος του διοικητικού.
0: Θα το βάλουμε
1: είτε
0: και εμείς στο άρθρο και που θα ανέβει σε λίγο και τα κινητά σας τηλέφωνα,
1: ναι,
0: για να ξέρουμε.
1: Είτε ακόμα και στο κατάστημα εκεί πέρα, στο, ωραία, παρατηρητήριο, να πάρουν τηλέφωνο ότι εμείς είμαστε μια παρέα τόσο άτομα, θέλουμε να έρθουμε. Γιατί εκείνη την ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα να καλύψουν για φαγητό. Mm-hmm. Δηλαδή όλα θα
0: μέχρι
1: είναι
0: στιγμής υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες θέσεις.
1: Ναι, υπάρχουν. Ωραία. Υπάρχουν.
0: Είναι
1: είμαστε καλά
0: ακόμα μέχρι το,
1: ναι,
0: Σάββατο.
1: Είμαστε
0: το
1: ανοιχτοί στον αριθμό. Απλά άμα κλείσει αυτός ο αριθμός αύριο το μεσημέρι, δεν μπορούμε να βάλουμε δει εκείνη την ώρα το Σάββατο. Δεν θέλουμε να στεναχωρήσουμε κάποιον, mm-hmm, να έρθει και να πούμε ότι δεν μπορούμε.
0: Κατανοητό.
1: Βέβαια, αν θέλουν να έρθουν για έναν καφέ κάποιοι εκεί, θα είναι ανοιχτό το μαγαζί. Απλά για φαγητό δεν θα είναι.
0: Είναι υπέροχο το αναψυκτήριο εκεί. Το παρατηρητήριο το λένε και, ναι, στο όνομά τους, για να βλέπεις και την Αδριανούπολη απέναντι, ο ορίζοντας ανοιχτός, στο ύψωμα της Νέας Βίσας. Θα γίνει το παραδοσιακό, το καθιερωμένο γλέντι αποχαιρετιστήριο, αλλά και με το κοινό, με τους πολίτες,
1: ναι, ναι, ναι,
0: όχι μόνο με τους συλλόγους.
1: Για όλους.
0: Για όλους.
1: Τους αποχαιρετούμε όλοι μαζί, διότι, ναι, όλοι μαζί τους φιλοξενήσαμε. Ασχέτως και αν αυτή η φιλοξενία γίνεται από το Λύκειο Ελληνίδων, ναι, συμμετέχει όλος ο κόσμος, καθώς αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική. Γιατί έχουμε τη στήριξη του Δήμου Ορεστιάδας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των εθελοντών, των χορηγών μας, καταστήματα και επιχειρήσεις της πόλης. Δηλαδή, ναι, αυτή η φιλοξενία είναι συλλογική, γι' αυτό λέμε. Είναι μια ιδέα που ξεκίνησε και την υποστήριξαν όλοι.
0: Τα σχήματα που έρχονται, οι ομάδες που έρχονται εδώ, οι σύλλογοι, τα παραρτήματα των σωστών, πληρώνουν κάτι, η φιλοξενία,
1: ναι,
0: είναι όλοι.
1: Για να πω την αλήθεια, ότι τη διαμονή τους την πληρώνουν αυτοί. Εμείς το μόνο που τους καλύπτουμε είναι το φαγητό.
0: Όλη η φιλοξενία εδώ. Το φαγητό, ναι, και ό,τι, ναι, συμμετέχουν μετά σε οποιαδήποτε.
1: Τη διαμονή τους δεν μπορούμε να την καλύψουμε,
0: ξενάγεις,
1: γιατί κάποιοι θα έρθουν.
0: Οργανώνεται εκδρομές όμως.
1: Ναι.
0: Λεωφορία,
1: ναι, αυτά όλα είναι δικά μας.
0: Μάλιστα, αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φιλοξενία.
1: Αυτοί πληρώνουν
0: μας
1: μόνο τον ύπνο τους, για να πω.
0: Εντάξει,
1: την αλήθεια.
0: Ωραία,
1: ναι,
0: ωραία. Δίκιο, ακούγεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι και δύσκολο να καλύψετε τόσο πολλά έξοδα,
1: όχι,
0: που τα λέμε.
1: Ναι,
0: πόσα μέλη έχει κάθε αποστολή?
1: Γύρω στα 35.
0: Θα είστε μαζί με εσάς γύρω στα 100 άτομα,
1: Ναι, ναι.
0: Α, ωραία, είναι, ναι, είναι πλήθος. Και αυτό, ναι, που λέμε για τον πολιτιστικό τουρισμό, κάθε φορά δίνουμε ευκαιρίες και δυνατότητες και εφευρίσκουμε τρόπους να έρχεται κόσμο στην περιοχή. Ένας ακόμα από τους τρόπους είναι αυτό το φεστιβάλ κάθε χρόνο από το Λύκειο των Ελληνίδων. Τώρα κρατάω αυτό εδώ και το περιμένω να το πω. Μόλις ολοκληρώνατε το πρόγραμμα, ήθελα να το πω, διότι μας προσφέρουν τώρα, φίλες και φίλοι, έκπληξη, αυτό δεν το ξέραμε. Έφεραν δύο προσκλήσεις εδώ πέρα από το Λύκειο Ελληνίδων, το Διοικητικό Συμβούλιο, η πρόεδρος, για το γλέντι του Σαββάτου. Διότι εκείνο έχει και ένα ποσό για το γεύμα,
1: ένα
0: κόστος,
1: ναι,
0: 15
1: ευρώ. Το άτομο είναι.
0: Δύο άτομα όμως μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν όλα τα καλούδια που θα μας ετοιμάσουν εκεί πέρα στο αναψυκτήριο για να συμμετέχετε και στο γλέντι. Δωρεάν δύο προσκλήσεις να διατίθενται από το Λύκειο Ελληνίδων, αρκεί να καλέσετε τώρα τηλεφωνικά μέχρι και το κλείσιμο της εκπομπής στο 25520-29413 να δηλώσετε συμμετοχή. Θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο η Κατερίνα μας από δίπλα, οπότε καλέστε 25520-29413, δεν θα βγείτε στον αέρα, μην φοβάστε ότι θα εκτεθείτε, μην τρομάζετε, μην τρέπεστε, καλέστε για να δώσετε τα ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο, να δούμε πώς οι δύο πρώτοι στην ουσία, δεν θα κάνουμε κλήρωση, καλύτερα να το κάνουμε με σειρά προτεραιότητας, είναι πιο δίκαιο.
1: Σωστά,
0: οι δύο πρώτοι,
1: ναι,
0: που μας ακούνε τώρα και θέλουν να καλέσουν στο 25520-29413 να απολαύσουν δωρεάν το γλέντι αυτό με όλα όσα θα περιλαμβάνει στο παρατηρητήριο της Βίσας.
1: Θα χαρούμε όλο τον κόσμο να δούμε, γιατί πραγματικά αυτό που είπα, τους φιλοξενούμε όλη η πόλη. Δεν φιλοξενούμε μόνο εμείς, γιατί θα πάνε αυτά τα άτομα, θα πάνε παντού. Δηλαδή θα έρθουν τώρα αύριο το μεσημέρι προς απόγευμα. Εντάξει, δεν θα μπορέσουν τα παιδιά να βγουν έξω στην πόλη. Mm-hmm. Αλλά από το Σάββατο θα κυκλοφορούν, γιατί θα φύγουν Κυριακή μεσημεράκι κάπου εκεί.
0: Ωραία.
1: Αλλά όλο το Σάββατο θα κυκλοφορήσουν, θα πιούν καφέ, θα.
0: Όχι, ναι, θα έρθουν σε επαφή με τους ντόπιους, με τα καταστήματα, με την τοπική οικονομία, με την αγορά.
1: Λοιπόν, και να πω και ένα έτσι. Από τις προηγούμενες χρονιές που έχουν έρθει τα υπόλοιπα λύκεια, αυτό κάνουν το τεστ με τις διαβάσεις.
0: Είναι αυτό που τους εντυπωσιάζει όλους.
1: Ναι. Και όλοι μας λένε, λοιπόν, πήγαμε, κάναμε το τεστ, πηγαίναμε στη διάβαση και σταματούσαν τα αυτοκίνητα.
0: Μας δοκιμάζουν οι ξένοι. Έρχονται οι μουσαφιρέοι εδώ, μαθαίνουν για αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, που τελικά ισχύει. Κάποιοι προσπαθούν να το αμφισβητήσουν, να το καταρρύψουν, να το υποβαθμίσουν. Ισχύει όμως, φίλες και φίλοι, εδώ οι οδηγοί τηρούν την προτεραιότητα του πεζού στις διαβάσεις. Τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία. Τώρα, αν υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, παντού υπάρχουν. Αυτοί όμως επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Ο κανόνας είναι ότι σταματάμε στις διαβάσεις παρότι δεν έχουμε σηματοδότες. Ναι. Και το βλέπουν λοιπόν, το μαθαίνουν αυτό οι ξένοι και το δοκιμάζουν.
1: Ναι, και έρχονται και κάνουν τεστ. Οπότε κανονίστε την πορεία σας.
0: Κανονίστε αυτό, προετοιμαστείτε. Λοιπόν, Λία Αποστολία Τριανταφυλλίδου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή, πολύ μεγάλη επιτυχία. Ευχόμαστε και φέτος στο φεστιβάλ Φιλόξενη Γη, Νέα Ορεστιάδα, φεστιβάλ πολιτισμού του Λυκείου των Ελληνίδων.
1: Και
0: αύριο και
1: μεθαύριο.
0: Αύριο στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Δασίου, στη Νέα Ορεστιάδα και κατόπιν στο Principal. Το Σάββατο, μία μισή το μεσημέρι,
1: μια μισή.
0: Στη Νέα Βίσα, στο παρατηρητήριο του Μεγάλο Γλέντι.
1: Αλλά εκεί να κλείσουν θέσεις μέχρι αύριο το μεσημέρι.
0: Ή να κερδίσετε δύο προσκλήσεις. Καλέστε τώρα στο 2552-029-413 να απολαύσετε δωρεάν όλο αυτό το πρόγραμμα του Σαββάτου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και για να κλείσω φιλόξενη γη, γιατί εδώ είναι τρόπος ζωής η φιλοξενία. Γι' αυτό είναι η φιλόξενη γη.
0: Μα αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.

19 μάλλον, 9 λεπτά πριν τη μία, φίλες και φίλοι. Οδεύουμε προς το φινάλε σιγά σιγά. Ακούσαμε ενδιαφέροντα πράγματα από τις προσκεκλημένες μας, από τις καλεσμένες μας εδώ στο στούντιο του Ράδιο Εύρος, τις κυρίες που είχαμε στο τελευταίο μέρος, στην τελευταία ώρα της εκπομπής για δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Ακούσαμε πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα για το νέο συνεργειακό σταθμό των Καστανεών που ετοιμάζεται για τα επόμενα 2 χρόνια. Θα έχουμε να λέμε, ελπίζω να παύσουμε μετά τα 2 χρόνια, να τελειώσουμε δηλαδή, να μην έχουμε να λέμε και μετά, γιατί έτσι μας δώσαν έναν ορίζοντα 2 ετών μέχρι το 2028 για το νέο τελωνείο Καστανεών. Τα ακούσαμε και από τον κύριο Γαλαμάτη στη συνέντευξή μας νωρίτερα και όλα τα υπόλοιπα τρέχοντα θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας του τόπου μέχρι και τώρα. Βεβαίως και άλλα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεών μας. Ερχόντουσαν συνεχώς ενημερώσεις για διάφορα ζητήματα και από το αστυνομικό δελτίο και από άλλες περιπτώσεις. Θα τα ακούσετε όλα αναλυτικά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 2, φίλες και φίλοι. Καθώς σε λίγο θα πρέπει από την πλευρά μας να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε την ζωντανή μας μετάδοση, το πρόγραμμά μας, την εκπομπή μας, το ευρωσκόπιό μας. Από το αστυνομικό δελτίο μπορούμε να δούμε τα 2 θεματάκια που έχουμε μπροστά μας. Τη σύλληψη δηλαδή χθες το μεσημέρι στη Θάσο ενός αλλοδαπού, ο οποίος διώκεται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Γερμανίας για το αδίκημα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Θάσο λοιπόν ο καταζητούμενος και ο συλληφθής οδηγείται στον κύριο εισαγγελέα εφετών Θάσου. Βεβαίως έχουμε και συλλήψεις διακινητών από τα πολύ γνωστά και τα συνηθισμένα της καθημερινότητας των αστυνομικών. 2 άτομα σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Το πρώτο τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες και το δεύτερο τις ίδιες ώρες. 2 αλλοδαποί διακινητές προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολη, συνοριοφύλακες των Φερών, σε συνεργασία με τους αξιωματούχους του Frontex, συνέλαβαν τον έναν διακινητή. Με γιόταχη ιδιωτικό αυτοκίνητο, ο συγκεκριμένος μετέφερε παράνομα 8 άτομα στην ενδοχώρα. Και σε οικισμό του Εύρου, περίπου την ίδια ώρα, άλλοι αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολη συνέλαβαν τον δεύτερο αλλοδαπό διακινητή, που οδηγούσε γιόταχη ιδιωτικό αυτοκίνητο και αυτός με άλλα 8 άτομα. 8 και 8, 16. Συνολικά σε 2 περιπτώσεις. Σχεδόν ταυτόχρονα σήμερα, πρώτες πρωινές ώρες στον Εύρο. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κύριο εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις 2 υποθέσεις ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Φερών.

0: Και μια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης έχουμε τώρα στις 2.30 το μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι η πρόσκληση που λάβαμε πριν από λίγο για έκτακτου χαρακτήρα θέματα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, η οποία γίνεται διαζώσεις. Καλούνται δηλαδή τώρα σήμερα στις 2.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αλεξανδρούπολη, Δημοτική Σύμβουλη. Δεν γίνεται με την μέθοδο της διαπεριφοράς συνεδρίαση. Γίνεται κανονικά στις 2.30 το μεσημέρι. Το πρώτο έκτακτο θέμα είναι η τροποποίηση μιας απόφασης του 2025 του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποζημίωση δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στη συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί αυτό είναι έκτακτο, το εξηγούν παρακάτω. Αλλά και η έγκριση της πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του έτους 26 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αυτά είναι έκτακτα, διότι πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της καταβολής της αποζημίωσης του δικαιούχου Δημοτικού Συμβούλου. Και συζητείται και το δεύτερο θέμα της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εκτάκτως, καθώς η εξέτασή του κρίνεται άμεση και επιβεβλημένη για τη διασφάλιση της εύρυθμης αποτελεσματικής λειτουργίας της υπηρεσίας, λένε, και εξηγούν πολύ περισσότερα μετά στην πρόσκληση προς δημοτικούς συμβούλους από το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, γιατί τόσο ξαφνικά και γρήγορα και άμεσα στις 2.30 πρέπει να συνέλθει το σώμα. Είναι Αλεξανδρούπολη αυτά. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αύριο στις 10, όπως κάθε μέρα άλλωστε. 10 με 1 το Ευρωσκόπιο είναι εδώ. Μετά την πρωινή περιπολία, 7 με 10, με Γιάννη Βαβαλικούδη και Χάρη Καταρίδη, πρώτη ενημέρωση της ημέρας. Αναλαμβάνουμε με το Ευρωσκόπιο μας από τις 10 μέχρι τη 1, όπως τώρα σε λίγο καλή ώρα. Στις 2 η Σταυρούλα και Λαδαράκη και στις 5.30 το απόγευμα έρχεται με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις σε τίτλους. Και βέβαια στις 8 με 10, Δευτέρα με Πέμπτη, Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Και το πρόγραμμα δεν σταματά ποτέ, 24 ώρες το 24ωρο, το ραδιόφωνο του Εύρου είναι εδώ. Από τη Νέα Ορεστιάδα εκπέμπει για όλο τον κόσμο. Το ράδιο Εύρος. Και radioevros.gr, 24 ώρες 24ωρο, και η ενημέρωση σταματά ποτέ εκεί. Διαδικτυακά, ό,τι συμβαίνει, τη στιγμή που συμβαίνει, το διαβάζετε πρώτα εκεί. radioevros.gr. Να ευχαριστήσουμε και σήμερα το λαχταριστό Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Στη Νέα Ορεστιάδα, το 2552-02-2525, παραγγελίες μας. Στη ΣΥΦΑ Εύρου, στην Αλεξανδρούπολη, το σύνδεσμο ιδιωτικών φορτηγών αυτοκινήτων. Για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, με το σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο του, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. Και ο Δημοτίκαλης, μέλος του συνδέσμου, αναπόσπαστο, ένα όνομα, μια ιστορία. Το κατάστημα Κεραμιτσί στη Νέα Ορεστιάδα, για όργανα γυμναστικής, για ποδήλατα, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Και τα συμπληρώματα διατροφής και τα πατίνια και τα σκέιμπορ και τα ρόλες, όλα στο κατάστημα Κεραμιτσίς και διαδικτυακά στο keramitsis.gr. Ο φυσικός του χώρος, Κωνσταντινούπολης 198, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Στη Νέα Ορεστιάδα και στο διδημότυχο το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής που καλύπτει όλο το Βόρειο Εύρο. Σημαντικές ανάγκες ομορφιάς και υγείας για τα χέρια και τα πόδια μας. Άνω και κάτω άκρα τα εμπιστευόμαστε στο Top Charm. Αναγεννήσεως 153 στη Νέα Ορεστιάδα, Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. Το Κέντρο Μελέτης Απασχόλησης Μικροί Μελετητές ξεκίνησε να λειτουργεί το καλοκαιρινό του πρόγραμμα. Ξεκίνησαν όμως και οι εγγραφές για τη νέα σχολική περίοδο 26-27 για τους μικρούς μας μαθητές. Στους μικρούς μελετητές δημιουργούμε καθημερινά τις προϋποθέσεις για μια οργανωμένη και επιτυχημένη μαθητική πορεία με καθημερινή μελέτη, με οργάνωση και σωστές μαθησιακές συνήθειες. Προσαρμογή στις ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά με ολιγομελή τιμήματα. Στην αναγεννήσεως 129 επενδύουμε σε ένα περιβάλλον που ενισχύει τη γνώση, την αυτοπεποίθηση και την αγάπη για τη μάθηση. Για μαθητές δημοτικού σχολείου, 2552-30-14-94 εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες για τους μικρούς μελετητές. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα βρίσκουμε εκλεκτά ντόπια κρέατα. Για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε. Έρχονται και στο τραπέζι μας, στο χώρο μας, στα ψώνια μας, στο σπίτι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-025-432 ή διανομές κατοίκων από το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, το παραδοσιακό κρεοπωλείο ο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, το νέο κατάστημα που άνοιξε και λειτουργεί. Στο Διδημότυχο, στην Ορεστιάδος 86 ο χώρος του. Στη Νέα Ορεστιάδα η έδρα Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία τα κεντρικά. Για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία, η μελέτη ύπνου κατοίκων, τα προϊόντα άνοιας και άλλα προϊόντα περιποίησης ασθενών, τα ορθοπαιδικά, τα ανατομικά, όλα είναι εκεί. Προϊόντα παύλα άνοιας.gr και διαδικτυακά ιστοσελίδα του. Τα κουφώματα Καραφιλίδης στην Εθνομαρτίνων 143 και καραφιλίδης.gr μέσω ίντερνετ. Από το 1977 συνεχίζουν τη δυναμική τους παρουσία στον χώρο των κατασκευών με στόχο πάντα την υψηλή ποιότητα προϊόντων στην καλύτερη, στον καλύτερο συνδυασμό με τιμή και τεχνική υποστήριξη διαρκείας. Όταν λέμε κουφώματα Καραφιλίδης, αυτό εννοούμε εγγύηση και εμπιστοσύνη για πάντα, για μια ζωή. Για τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με υνοενίσχυση, να θυμίσω, που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς για να ταιριάζουν στα δικά μας γούστα. Καραφιλίδης είναι αυτός, έχει τις λύσεις, ξέρει τι ταιριάζει στο δικό μας χώρο, στις δικές μας ανάγκες. Σε ευχαριστούμε θερμότατα όλους και πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλα ευχαριστούμε και σήμερα εσάς κυρίες και κύριοι για την εμπιστοσύνη, για τη συμμετοχή, για τη συμπαραγωγή της εκπομπής πολλές φορές με τα θέματα που εσείς θέτετε και εμείς με τη σειρά μας προσπαθούμε να αναδείξουμε. Αύριο στις 10 ξανανταμώνουμε ραδιοφωνικά. Προς το παρόν καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας να ευχηθούμε. Υγεία πάνω απ' όλα και όλα γίνονται. Με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα και χαρά.
1: Ραδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
5: Εγώ.
4: Ναι, εσύ.
6: Κι εγώ.
4: Βέβαια, κι εσύ.
6: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
4: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
5: Πώς?
4: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
6: Πες μου περισσότερα.
4: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
6: Δηλαδή?
4: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
6: Αλήθεια?
4: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
5: Κάτσε, έχω πορείες.
4: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
7: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
4: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
11: Ένα για το πτυχίο σου.
10: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
11: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
12: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
13: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
14: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
17: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
16: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
17: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
16: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
17: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
18: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
19: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
18: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
19: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
20: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
21: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
22: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες.

0: υπηρεσίες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
3: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
4: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
0: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
5: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο. Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με 2 καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος, εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του νέου συνοριακού σταθμού Καστανεών χαρακτηρίζεται αυτό που έγινε την Τρίτη με την υπογραφή της Σύμβασης Στρατηγικής Σημασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την επίσημη εκκίνηση των διαδικασιών για τη μετεγκατάσταση και κατασκευή του νέου συνοριακού σταθμού εκτός του οικισμού των Καστανεών. Ένα έργο που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και αναμένεται να δώσει λύσεις στα σοβαρά κυκλοφοριακά και λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η περιοχή. Μιλώντας στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευρωσκόπιο, ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος έχει αναλάβει ως κύριος του έργου την ορίμανση, το συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη της διαδικασίας, εξήγησε ότι η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την έναρξη του έργου.
5: Το 2024, τον Νοέμβριο, η Πολιτεία αποφάσισε να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σχετικά με το ποιος θα μπορεί να επεμβαίνει ή να έχει την αρμοδιότητα προκειμένου να ανακατασκευάζει, να μετεγκαθιστά ή να κατασκευάζει χερσαίους συνοριακούς σταθμούς. Μέχρι τότε το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων ήταν θολό, εμπλεκόταν η περιφέρεια, η Δήμη, το κεντρικό κράτος. Ξεκαθάρισε λοιπόν τον Νοέμβριο του 2024 και ανατέθηκε αυτή η αρμοδιότητα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας.
6: Ωραία.
5: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης έχει στα διοικητικά της χώρας σχεδόν το 80-90% αυτών των συνοριακών σταθμών, όπου αποτελούν πύλες εισόδου από τρίτες χώρες. Γιατί εκεί που είναι από Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. πλέον Προμαχώνας, δεν τίθεται θέμα κατασκευής συνοριακού σταθμού που να έχει, όπως είπατε, Τελωνία, αστυνομίες, την Ιάδρου, Γεωπόνους κτλ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν σε κάποια σημεία, ο Εύρος είναι ένα ξεχωριστό σημείο, και οι Κύπροι και οι Καστανιές είναι για παράδειγμα οι Εύζωνοι στην κεντρική Μακεδονία. Mm-hmm. Από το 24 λοιπόν μέχρι σήμερα έχουν ξεκινήσει διαδικασίες παράλληλες. Προκειμένου στους τρεις που σας ανέφερα εμβληματικούς και με τη μεγαλύτερη κίνηση στους συνοριακούς σταθμούς, κατά σειρά οι Κύπροι, οι Εύζωνοι και οι Καστανιές, να γίνουν παρεμβάσεις είτε ανακατασκευής είτε μετεγκατάστασης και νέας κατασκευής. Η διαδικασία έχει ξεδιπλωθεί με μεγάλη ταχύτητα. Προηγήθηκε στην ταχύτητα αυτή και στις προτεραιότητες προηγήθηκαν οι Κύπροι, για λόγους που μπορείτε να αντιληφθείτε. Σήμερα λοιπόν από τον Εύρο του 24 που ψηφίστηκε ο νόμος που η αρμοδιότητα γινόταν στην αποκεντρωμένη, βρισκόμαστε τον Ιούνιο του 26, δεν έχουν περάσει καν 2,5-2 χρόνια και στους Κύπρους βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που έχουμε περάσει το δεύτερο μισθό ανακατασκευής των εγκαταστάσεων στους Κύπρους. Ήδη έχουν επισκέψει θα δει και κτίρια κατασκευασμένα εκεί και μέχρι τη χρονιά που διανύουμε θα υπάρχει μια διαφορετική εικόνα στους Κύπρους. Δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια ψηφίστηκε ο νόμος. Έγινε η διαγωνιστική διαδικασία, έγινε η σύμβαση μάλλον στρατηγικής σημασίας των εμπλεκομένων φορέων που ήταν το Υπουργείο Εσωτερικών, η εταιρεία συμμετοχών, το γνωστό ΤΑΙΠΕΔ και η αποκεντρωμένη. Έγινε ο διαγωνισμός, βγήκε ο ανάδοχος, υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκίνησε να κατασκευάζεται το έργο.
4: Σημαντική έκτακτη διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης θα πραγματοποιηθεί σήμερα 5-18 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Νικόλαος Φαρδής με αντικείμενο τη διαμόρφωση των προδιαγραφών του πλοίου που θα εξυπηρετεί το νησί κατά την επόμενη ακτοπλοϊκή περίοδο. Η συνεδρίαση συγκαλείται κατεπηγόντως μετά τη δημοσίευση του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά τις αναθέσεις δημόσιας υπηρεσίας για τις ακτοπλοϊκές γραμμές. Εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη μελλοντική σύνδεση της Σαμοθράκης με την υπηρετική χώρα. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του μοναδικού πλοίου που θα αναλάβει να καλύψει τις οδικές, συγκοινωνιακές και μεταφορικές ανάγκες του νησιού. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση αποτελεί διαχρονικό ζήτημα υψής της σημασίας για τη Σαμοθράκη, καθώς επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων, την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και τη διακίνηση αγαθών. Η Δημοτική Αρχή απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους παραγωγικούς φορείς του νησιού να δώσουν το παρόν στη συνεδρίαση και να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας κοινής θέσης για ένα θέμα που αφορά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Η συμμετοχή των φορέων και των πολιτών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το ακτοπλοϊκό μέλλον της Σαμοθράκης για την επόμενη περίοδο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαιού ορισμένου χρόνου συνολικά 55 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαιού ορισμένου χρόνου 8-μήνης διάρκειας. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής: ΔΕ οδηγών με άδεια τρίτης κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 15 θέσεις, μία θέση ΔΕ μηχανοτεχνητών οχημάτων, 33 θέσεις ΙΕ συνοδών απορριμματοφόρων και 6 θέσεις ΙΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων. Δείτε αναλυτικά το θέμα και την προκήρυξη στο radioevros.gr. Η προστασία της περιουσίας, οι πολιτικές στέγασης και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βρισκόνται στον πυρήνα των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 17, 21 και 24 του Συντάγματος, οι οποίες συζητούνται σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 17, που είναι για την προστασία της ιδιοκτησίας απαλωτρίωση, με στόχο την προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά συνολικά της περιουσίας, τη δέσπιση υποχρεωτικής αποζημίωσης σε περιπτώσεις ουσιώδους περιορισμού χρήσης χωρίς απαλωτρίωση, τη δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Προτείνεται επίσης η αναθεώρηση του άρθρου 21, καθώς και δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, με στόχο τη ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους για μέρημνα για προσιτή στέγη, την πρόβλεψη ότι ο σχεδιασμός των δημοσίων πολιτικών θα λαμβάνει υπόψη τη διαγενειακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Τέλος, προτείνεται η αναθεώρηση του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν στις 18 Ιουνίου τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή του Εύρου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης δύο αλλοδαποί διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex συνέλαβαν τον ένα διακινητή διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 8 μη νόμιμους μετανάστες. Δεύτερη περίπτωση σε οικισμό του Εύρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν το δεύτερο διακινητή, διότι οδηγώντας γιοταχή αυτοκίνητο μετέφερε παράνομο στο εσωτερικό της χώρας 8 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών. Ο Δήμος Διδημοτήχου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο τριήμερο πολιτιστικό γεγονός Διδημότυχο Art Nights Βραδείας Τέχνης 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 24, 25 και 26 Ιουνίου, μετατρέποντας το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης. Για τρεις συνεχόμενες ημέρες, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει εκθέσεις εικαστικών τεχνών, θεατρικά δρόμενα, μουσικές παραστάσεις, εργαστήρια παραδοσιακών και σύγχρονων τεχνών, δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και πλήθος καλλιτεχνικών παρεμβάσεων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 9.30 στους χώρους του Κάστρου, των Καΐντρων, της Μαλαματής και της Αλάνας. Ενώ μετά τις 9.30 η δράση θα μεταφέρεται στις διαφορετικές γειτονιές του Κάστρου με θεατρικά και μουσικά δρόμενα κάτω από το καλοκαιρινό φως της νύχτας. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο radioevros.gr. Γνωστοποιήθηκε από το Δήμο Αλεξανδρούπολης το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων στην περιοχή του Δήμου για αυτό το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι στο Δήμο Αλεξανδρούπολης περιλαμβάνει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο αλλά και τον Σεπτέμβριο του 2026. Ενώ, όπως τονίζει η Δημοτική Αρχή στην ανακοίνωσή της, το πρόγραμμα είναι δυναμικό και ανανεώνεται συνεχώς. Βρείτε το αναλυτικά στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα!

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27570. Και 6936-095-300.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά, τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Υπογράφηκε την Τρίτη Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας για τη μετεγκατάσταση του Συνοριακού Σταθμού Καστανεών. Ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, που ως κύριος του έργου ανέλαβε την ορίμανση, το συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξή του, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος, εξήγησε ότι η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την έναρξη του έργου, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση σε 2 χρόνια. Σημαντική έκτακτη διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης θα πραγματοποιηθεί σήμερα με αντικείμενο τη διαμόρφωση των προδιαγραφών του πλοίου που θα εξυπηρετεί το νησί κατά την επόμενη ακτοπλοϊκή περίοδο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 55 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η προστασία της περιουσίας, οι πολιτικές στέγασης και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται στον πυρήνα των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 17, 21 και 24 του Συντάγματος, οι οποίες θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ο Δήμος Διδημοτήχου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο τριήμερο πολιτιστικό γεγονός Διδημότυχο Art Nights Βραδιές Τέχνης 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζει σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219.

0: επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
1: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κουπανάκι.
2: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
2: Φρέσκα.
1: Αγνά.
2: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
1: Και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Υπογράφηκε την Τρίτη η Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού Καστανεών. Ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, που ως κύριος του έργου ανέλαβε την ορίμανση, το συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξή του, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος, εξήγησε ότι η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την έναρξη του έργου, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση σε 2 χρόνια. Σημαντική έκτακτη διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης θα πραγματοποιηθεί σήμερα με αντικείμενο τη διαμόρφωση των προδιαγραφών του πλοίου που θα εξυπηρετεί το νησί κατά την επόμενη ακτοπλοϊκή περίοδο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 55 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η προστασία της περιουσίας, οι πολιτικές στέγασης και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται στον πυρήνα των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 17, 21 και 24 του Συντάγματος, οι οποίες θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ο Δήμος Διδημοτήχου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο τριήμερο πολιτιστικό γεγονός Διδημότυχο Art Nights Βραδιές Τέχνης 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι των προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο

0: Στην Καβίλη Ορεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
4: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
0: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Υπογράφηκε την Τρίτη η Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας για τη μετεγκατάσταση του Συνοριακού Σταθμού Καστανεών. Ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, που ως κύριος του έργου ανέλαβε την ορίμανση, το συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξή του, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος, εξήγησε ότι η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την έναρξη του έργου, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση σε 2 χρόνια. Σημαντική έκτακτη διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης θα πραγματοποιηθεί σήμερα με αντικείμενο τη διαμόρφωση των προδιαγραφών του πλοίου που θα εξυπηρετεί το νησί κατά την επόμενη ακτοπλοϊκή περίοδο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 55 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η προστασία της περιουσίας, οι πολιτικές στέγασης και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται στον πυρήνα των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 17, 21 και 24 του Συντάγματος, οι οποίες θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ο Δήμος Διδημοτήχου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο τριήμερο πολιτιστικό γεγονός Διδημότυχο Art Nights Βραδιές Τέχνης 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του νέου συνοριακού σταθμού Καστανιών χαρακτηρίζεται αυτό που έγινε την Τρίτη με την υπογραφή της Σύμβασης Στρατηγικής Σημασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την επίσημη εκκίνηση των διαδικασιών για τη μετεγκατάσταση και κατασκευή του νέου συνοριακού σταθμού εκτός του οικισμού των Καστανιών, ένα έργο που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και αναμένεται να δώσει λύση στα σοβαρά κυκλοφοριακά και λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η περιοχή. Μιλώντας στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο, ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο οποίος έχει αναλάβει ως κύριος του έργου την ορίμανση, το συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη της διαδικασίας, εξήγησε ότι η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την έναρξη του έργου.
6: Το 2024 τον Νοέμβρη, η Πολιτεία αποφάσισε να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σχετικά με το ποιος θα μπορεί να επεμβαίνει, να έχει την αρμοδιότητα προκειμένου να ανακατασκευάζει, να μετεγκαθιστά ή να κατασκευάζει χερσαίους συνοριακούς σταθμούς. Μέχρι τότε το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων ήταν θολό, εμπλεκόταν η περιφέρεια, η Δήμη, το κεντρικό κράτος. Ξεκαθάρισε λοιπόν τον Νοέμβριο του 2024 και ανατέθηκε αυτή η αρμοδιότητα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας.
7: Ωραία.
6: Η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης έχει στα διοικητικά της χώρας σχεδόν το 80-90% αυτών των συνοριακών σταθμών, όπου αποτελούν πύλες εισόδου από τρίτες χώρες. Γιατί εκεί που είναι από Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. πλέον Προμαχώνας, δεν τίθεται θέμα κατασκευής συνοριακού σταθμού που να έχει, όπως είπατε, Τελωνία, αστυνομίες, Τίνοι Άντρου, Γεωπόνους κτλ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν σε κάποια σημεία, ο Εύρος είναι ένα ξεχωριστό σημείο, και οι Κύπροι και οι Καστανιές είναι για παράδειγμα οι Εύζωνοι στην κεντρική Μακεδονία. Mm-hmm. Από το 24 λοιπόν μέχρι σήμερα έχουν ξεκινήσει διαδικασίες παράλληλες. Προκειμένου στους τρεις που σας ανέφερα εμβληματικούς και με τη μεγαλύτερη κίνηση στους νοριακούς σταθμούς, κατά σειρά οι Κύπροι, οι Εύζωνοι και οι Καστανιές, να γίνουν παρεμβάσεις είτε ανακατασκευής είτε μετεγκατάστασης και νέας κατασκευής. Η διαδικασία έχει ξεδιπλωθεί με μεγάλη ταχύτητα. Προηγήθηκε στην ταχύτητα αυτή και στις προτεραιότητες προηγήθηκαν οι Κύπροι, για λόγους που μπορείτε να αντιληφθείτε. Σήμερα λοιπόν από τον Νοέμβριο του 24 που ψηφίστηκε ο νόμος που η αρμοδιότητα γινόταν στην αποκεντρωμένη, βρισκόμαστε τον Ιούνιο του 26, δεν έχουν περάσει καν 2,5-2 χρόνια και στους Κύπρους βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που έχουμε περάσει

0: μόρφωση των προδιαγραφών του πλοίου που θα εξυπηρετεί το νησί κατά την επόμενη ακτοπλοϊκή περίοδο. Η συνεδρίαση συγκαλείται κατεπηγόντως μετά τη δημοσίευση του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά τις αναθέσεις δημόσιας υπηρεσίας για τις ακτοπλοϊκές γραμμές. Εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη μελλοντική σύνδεση της Αμοθράκης με την υπηρετική χώρα. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του μοναδικού πλοίου που θα αναλάβει να καλύψει τις οδικές, συγκοινωνιακές και μεταφορικές ανάγκες του νησιού. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση αποτελεί διαχρονικό ζήτημα υψής της σημασίας για τη Σαμοθράκη, καθώς επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων, την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και τη διακίνηση αγαθών. Η Δημοτική Αρχή απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους παραγωγικούς φορείς του νησιού να δώσουν το παρόν στη συνεδρίαση και να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας κοινής θέσης για ένα θέμα που αφορά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Η συμμετοχή των φορέων και των πολιτών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το ακτοπλοϊκό μέλλον της Σαμοθράκης για την επόμενη περίοδο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 55 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής: ΔΕ οδηγών με άδεια τρίτης κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου 15 θέσεις, μία θέση ΔΕ μηχανοτεχνητών οχημάτων, 33 θέσεις ΙΕ συνοδών απορριμματοφόρων και 6 θέσεις ΙΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων. Δείτε αναλυτικά το θέμα και την προκήρυξη στο radioevros.gr. Η προστασία της περιουσίας, οι πολιτικές στέγασης και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται στον πυρήνα των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 17, 21 και 24 του Συντάγματος, οι οποίες συζητούνται σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 17, που είναι για την προστασία της ιδιοκτησίας απαλωτρίωση, με στόχο την προστασία όχι μόνο της ιδιοκτησίας αλλά συνολικά της περιουσίας, τη δέσπιση υποχρεωτικής αποζημίωσης σε περιπτώσεις ουσιώδους περιορισμού χρήσης χωρίς απαλωτρίωση, τη δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Προτείνεται επίσης η αναθεώρηση του άρθρου 21, καθώς και δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, με στόχο τη ρητή συνταγματική υποχρέωση του κράτους για μέρημνα για προσιτή στέγη, την πρόβλεψη ότι ο σχεδιασμός των δημοσίων πολιτικών θα λαμβάνει υπόψη τη διαγενειακή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Τέλος, προτείνεται η αναθεώρηση του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν στις 18 Ιουνίου τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή του Εύρου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης δύο αλλοδαποί διακινητές οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex συνέλαβαν τον ένα διακινητή διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 8 μη νόμιμους μετανάστες. Στη περίπτωση σε οικισμό του Εύρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι οδηγώντας γιοταχή αυτοκίνητο μετέφερε παράνομο στο εσωτερικό της χώρας 8 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών. Ο Δήμος Δηδημοτήχου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο τριήμερο πολιτιστικό γεγονός Δηδημότυχο Art Nights Βραδιές Τέχνης 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 24, 25 και 26 Ιουνίου, μετατρέποντας το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης. Για τρεις συνεχόμενες ημέρες, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει εκθέσεις εικαστικών τεχνών, θεατρικά δρόμενα, μουσικές παραστάσεις, εργαστήρια παραδοσιακών και σύγχρονων τεχνών, δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και πλήθος καλλιτεχνικών παρεμβάσεων. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 9.30 στους χώρους του Κάστρου, των Καΐντρων, της Μαλαματής και της Αλάνας. Ενώ μετά τις 9.30 η δράση θα μεταφέρεται στις διαφορετικές γειτονιές του Κάστρου με θεατρικά και μουσικά δρόμενα κάτω από το καλοκαιρινό φως της νύχτας. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο radioevros.gr. Γνωστοποιήθηκε από το Δήμο Αλεξανδρούπολης το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων στην περιοχή του Δήμου για αυτό το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι στο Δήμο Αλεξανδρούπολης περιλαμβάνει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο αλλά και τον Σεπτέμβριο του 2026. Ενώ, όπως τονίζει η Δημοτική Αρχή στην ανακοίνωσή της, το πρόγραμμα είναι δυναμικό και ανανεώνεται συνεχώς. Βρείτε το αναλυτικά στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά.

φανταστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Υπογράφηκε την Τρίτη Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας για τη μετεγκατάσταση του Συνοριακού Σταθμού Καστανεών. Ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, που ως κύριος του έργου ανέλαβε την ορίμανση, το συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξή του, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος, εξήγησε ότι η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την έναρξη του έργου, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση σε 2 χρόνια. Σημαντική έκτακτη διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης θα πραγματοποιηθεί σήμερα με αντικείμενο τη διαμόρφωση των προδιαγραφών του πλοίου που θα εξυπηρετεί το νησί κατά την επόμενη ακτοπλοϊκή περίοδο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 55 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η προστασία της περιουσίας, οι πολιτικές στέγασης και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται στον πυρήνα των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 17, 21 και 24 του Συντάγματος, οι οποίες θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ο Δήμος Διδημοτήχου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο τριήμερο πολιτιστικό γεγονός Διδημότυχο Art Nights Βραδιές Τέχνης 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
9: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
8: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
12: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
13: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
14: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
15: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
16: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
17: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
16: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
17: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
18: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Υπογράφηκε την Τρίτη Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας για τη μετεγκατάσταση του Συνοριακού Σταθμού Καστανεών. Ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, που ως κύριος του έργου ανέλαβε την ορίμανση, το συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξή του, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος, εξήγησε ότι η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την έναρξη του έργου, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση σε 2 χρόνια. Σημαντική έκτακτη διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης θα πραγματοποιηθεί σήμερα με αντικείμενο τη διαμόρφωση των προδιαγραφών του πλοίου που θα εξυπηρετεί το νησί κατά την επόμενη ακτοπλοϊκή περίοδο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 55 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η προστασία της περιουσίας, οι πολιτικές στέγασης και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται στον πυρήνα των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 17, 21 και 24 του Συντάγματος, οι οποίες θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ο Δήμος Διδημοτήχου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο τριήμερο πολιτιστικό γεγονός Διδημότυχο Art Nights Βραδιές Τέχνης 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνό ακούτε, πείτε την αλήθεια.
1: Πείτε 97,1 Ράδιο Εύρος.
0: Τον ακούς και το λες.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Υπογράφηκε την Τρίτη Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας για τη μετεγκατάσταση του Συνοριακού Σταθμού Καστανεών. Ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, που ως κύριος του έργου ανέλαβε την ορίμανση, το συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξή του, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος, εξήγησε ότι η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την έναρξη του έργου, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση σε 2 χρόνια. Σημαντική έκτακτη διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης θα πραγματοποιηθεί σήμερα με αντικείμενο τη διαμόρφωση των προδιαγραφών του πλοίου που θα εξυπηρετεί το νησί κατά την επόμενη ακτοπλοϊκή περίοδο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 55 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Η προστασία της περιουσίας, οι πολιτικές στέγασης και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται στον πυρήνα των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση των άρθρων 17, 21 και 24 του Συντάγματος, οι οποίες θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Ο Δήμος Διδημοτήχου διοργανώνει και σας προσκαλεί στο τριήμερο πολιτιστικό γεγονός Διδημότυχο Art Nights, Βραδιές Τέχνης 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το ιστορικό κάστρο και τις γειτονιές του σε έναν ανοιχτό χώρο τέχνης, δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental.
7: Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
9: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
8: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
9: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
10: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
8: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
9: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

είναι η εκπομπή. Εύηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λίγα τεχνικά προβλήματα όπως πάντα. Όπως πάντα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στο Ράδιο Εύρος και στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο. 5η 18 Ιουνίου του 2026. Και ξεκινάμε ένα δίωρο μουσικό που θα κάνει μια διαδρομή μέσω ποτών. Ποτά είναι το θέμα μας απόψε και θα δούμε αυτή τη λέξη, ποτά, πίνω, πιες και όλα τα σχετικά μέσα στα τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον, είναι στην κουλτούρα κάθε λαού, το ποτό και η αλκοόλ, οπότε δεν είναι κάτι παράνομο, τουλάχιστον όχι ακόμα. Και είμαστε εδώ για να ακούσουμε πολλά και όμορφα. Και το εδώ σημαίνει Ράδιο Εύρο, σημαίνει Οριστιάδα, σημαίνει 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, 95,3 για το υπόλοιπο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, άντε να προχωρήσουμε και να πούμε ότι και αυτή την εκπομπή την προσφέρει, όπως πάντα, την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, το στούντιο Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, εδώ στην πόλη της Οριστιάδας, στην νότια πλευρά του Πευκώνα της πόλης, με τηλέφωνο 6957 186532. Ακόμα την παρέα μας τη συγκροτούν η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σέρβις οχημάτων, στην Καλλιπόλεως και Λοχαγού Διαμάντη γωνία, με τηλέφωνο το 2552028525, και τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν της Σωτηρίου Τσερκέζη 39, που εδώ και 102 χρόνια είναι στη ζωή μας, με δεδομένο ότι η επιχείρηση αυτή ξεκίνησε τη λειτουργία της σχεδόν με την αρχή της πόλης το 1924. Για να πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Ρακιτζή και να λέει το τραγούδι δικό σου για πάντα, γι' αυτό πιες σ' ό,τι είχαμε ζήσει μέχρι χθες. Με αυτή την προτροπή ξεκινάμε, άντε στην υγειά μας, άντε καλή μας ακρόαση.

Πες λοιπόν ότι δεν τον είδες ποτέ τον Μιχάλη, δεν τον άκουσες και πάμε λέγοντας. Δημήτρης Ζερβουδάκης, βαριά ποτά, βαριά τσιγάρα. Και Αλκίνος Ιωαννίδης, θέλω να πιω όλο το Βόσπορο. Ή Βόσπορος απλά. Η φράση που έμεινε είναι όμως το θέλω να πιω όλο το Βόσπορο. Ολόκληρη. Λοιπόν, ποτά και συνεχίζουμε.

Και προχωράμε. Προχωράμε καθώς συνεχίζουμε με τα ποτά μας. Ο Αντώνης Βαρδής πίνει κλαίγοντας μια βότκα πορτοκάλι, ενώ η Αρλέτα είναι εκεί στο μπαρ το Ναυάγιο και τα πίνει με έναν Άγιο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδας.

0: παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
1: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
0: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
1: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
2: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
9: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
8: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
9: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
10: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
9: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Να είμαστε και πάλι εδώ. Πήγε 9 παρά 21 πρώτα λεπτά. Για να το πάμε λίγο πιο γρήγορα. 97,1 στα FM, 95,3 επίσης. RadioEvros.gr, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Με πολύ αγάπη και ένα μεγάλο γεια στους Έλληνες της Διασποράς, από όπου και να μας ακούν. Και να υπενθυμίσω ότι ακούμε τραγούδια που έχουν μέσα τους τη λέξη ποτό και τα παράγωγά τους, όπως και το ρήμα πίνω, πιες και τα λοιπά, θα πιω. Πάμε να πούμε ότι σε αυτή την εκπομπή συμμετέχουν πάντοτε τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά, Κασαπιάν, τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, από το 1924, τρεις γενιές και πάει για τέταρτη. Η Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία για τις ενοικιάσεις των αυτοκινήτων που θέλετε για να κάνετε τις διαδρομές σας, αλλά και τη συντήρηση, το σέρβις του δικού σας οχήματος, γιατί διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων. 2552-028-525 το τηλέφωνο για να προβείτε στο κλείσιμο ραντεβού ή να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Και φυσικά την εκπομπή αυτή την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου, της Μαρίας, στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, ένας ολοκένουργιος χώρος, μια ολοκένουργια επιχείρηση, στην νότια πλευρά, δίπλα ακριβώς από τον Πευκόνα της πόλης, εκείνη Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκείνη και ο αριθμός 2, απαντά για τα ραντεβού σας και για περισσότερες πληροφορίες στο 6957 18 65 32. Να πάτε και θα με θυμηθείτε. Στούντιο Ποντομέντικα της Μπελιάκου Μαρίας στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 2. Στα ποτά μας εμείς. Όταν πίνει μια γυναίκα από τη Χαρούλα Αλεξίου, και όσο και αν πίνω και αν μεθώ από τον Πάνο Γαβαλά.

Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λίγο μεταφορικά. Θα πιω απόψε το φεγγάρι, λέει ο Γιάννης Οπουλόπουλος. Ενώ πιο συγκεκριμένη η Τζένι Βάνου, σε βλέπω στο ποτήρι μου και πίνοντας, σε πίνω. Το ποτό, είπαμε, είναι το θέμα μας και το διάλειμμα, το δεύτερο, είναι η επόμενη κίνησή μας μετά τα δύο αυτά τραγούδια.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. 97,1. Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
9: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
14: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
15: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
17: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
16: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
17: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
18: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
16: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
17: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
19: Να είμαστε λοιπόν 9 και 6 πρώτα λεπτά και μπαίνουμε στο δεύτερο ωραίο σκέλος, πάντα από το Ράδιο Εύρος 97,1, 95,3, radioevros.gr και Εύηχο Μουσικό Δρόμιο. Πέμπτη, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, γιατί είμαστε στον αέρα του Ράδιο Εύρος από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, από τις 8 μέχρι και τις 10 αυτά τα βράδια. Είναι 18 Ιουνίου του 2026 και είμαστε σε μια εκπομπή που ασχολείται με τραγούδια που μέσα τους βρίσκουμε τη λέξη το ποτό, τη λέξη ποτό ή το ρήμα πίνω, πίνεις, πίνουμε και ούτω καθεξής, τα παραγωγά τους τέλος πάντων είναι σε διάφορους χρόνους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και αυτή την εκπομπή, όπως και κάθε εκπομπή, τη φέρνει κοντά σας το κέντρο ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών, το Ποντομέντικα. Το Ποντομέντικα της Μπελιάκου Μαρία. Ποντομέντικα λοιπόν στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην πόλη της Ορεστιάδας, στο νότιο άκρο του Πευκόνα της πόλης, με τηλέφωνο επικοινωνίας και ραντεβού του το 6957 18 65 32. Παράλληλα στην παρέα μας υπάρχει πάντα η Fit Car Rental, Καλλιπόλεως και Λοχαγού Διαμάντη γωνία, για ενοικίαση αυτοκινήτων αλλά και σέρβις των οχημάτων σας. Τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, επίσης Σωτηρίου Τσερκέζη 39, από το 1924 και μέχρι τώρα εδώ κοντά μας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να πίνουμε ή να ακούμε αυτούς που πίνουν. Χάρης Αλεξίου, Ούζο Όταν Πιείς και Στέλιος Καζαντζίδης. Στο τραπέζι που τα πίνω λείπει το ποτήρι σου. Αγαπητέ Χριστόδουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.

Δυστυχώς δεν ζει ο Στέλιος Καζαντζίδης, για να τον ενημερώσουμε ότι και τώρα αγαπούν οι άνθρωποι και πάντα θα αγαπούν, ανεξάρτητα από τα τραγούδια που θα ακούν και θα τραγουδάνε κάθε εποχή. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, να βάλουμε και άλλους παράγοντες στην εξίσωση, όχι μόνο τα ποτά. Και τα τσιγάρα και τα ξενύχτια, λέει ο Χρήστος Κυριατζής, ότι έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Προφανώς έχει κάνει κάποια συγκεκριμένη έρευνα ο άνθρωπος τότε. Και αμέσως μετά η Μέρλίντα και ο Μανώλης Χιώτης θα πιούν το τελευταίο ποτηράκι.

Έχουμε δύο τραγούδια στη συνέχεια που θα μπορούσε να είναι προϊόν διαλόγου. Η Χαρούρα Αλεξίου λέει «Απόψε θέλω να πιω» και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης απαντά «Πιες» και πάμε στο διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 27.

0: 3 στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
2: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
1: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
2: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
3: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
2: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
4: Ορίστε λοιπόν που μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο, στο τελευταίο 25 λεπτό βασικά, και θέλει να σας πει καλημέρα ένας πολύ παλιός γνώριμος. Μια καλησπέρα μάλλον.
5: Καλησπέρα σε όλους.
4: Καλησπέρα σε όλους, σας είπε ο Αντώνης, ο συνεργάτης μου, που είναι πολύ καλό παιδάκι και του δίνω ένα φυλάκι. Είναι γλύκας. Λοιπόν, εμείς εδώ, σε μια εκπομπή που σας την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στην πόλη της Ορεστιάδος, δίπλα από τον Πευκόνα της πόλης, στην νότια πλευρά τον Πευκόνα. Αντώνη, εσύ πας στο Πεύκα, έτσι?
5: Ναι, πάω στο Πεύκα.
4: Και τι κάνετε εκεί?
5: Παίζαμε τη μία μου.
4: Ναι, και κούνια?
5: Ναι, και κούνια. Κόκκινη και μαύρη.
4: Τέλεια. Λοιπόν, έχει δίπλα στην κούνια του Αντώνη, από την νότια πλευρά του Πευκόνα, είναι το στούντιο των υπηρεσιών ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας. 6957 18 65 32. Ποντομέντικα, να πάτε. Επίσης, στην εκπομπή μας βρίσκεται πάντα στην παρέα μας η Fit Car Rental, Καλυπόλεως και Λοχαγού Διαμάντη γωνία, για συνεργείο αυτοκινήτων, για τα σέρβις σας, αλλά και ενοικίαση αυτοκινήτων. Και φυσικά τα σιδηρικά χρώματα, τα είδη θέρμανση, σαρδευτικά κασαπιάν, εδώ κοντά στο Ράδιο Εύρος, στο Σωτηρίου Τσερκιάζη 39, εδώ και 102 χρόνια. Εμείς στους ρυθμούς μας όμως, πάμε να ακούσουμε Σταμάτη Κόκοτα, Βάλε να πιείς να πιω από τον χιλιόν μας το πιωτό, και αυτό είναι πολύ μεταφορικό, προφανώς δεν αναφέρεται σε ποτό που περιέχει αλκοόλ. Ενώ ο Σωκράτης Μάλα μας είναι πιο ρεαλιστικός, πίνω, πληρώνω για το χθες. Πάμε.

Και προχωράμε, αλλάζουμε λίγο ρυθμό, να δώσουμε λίγη ταχύτητα, ας το πούμε έτσι. Πίνω, λέει ο Κώστας Καφάσης, σε πιο έντονους ρυθμούς. Και μετά ο Γιώργος Λιβάνης λέει, βγαίνω, πίνω, ξενυχτάω.

Μάλιστα. Έτσι που λέτε. Α, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, ήρθε νομίζω σιγά σιγά η ώρα να τελειώσουμε και την απόψινη εκπομπή, καθώς ολοκληρώνεται η ιστορία με τα ποτά μας εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα και πάνω απ' όλα όλους εσάς που κάθε βράδυ είστε εδώ και παραμένετε δίπλα μου σε αυτές τις εκπομπές, να μου δίνετε και εμένα την περισσότερη όθηση, την περισσότερη όρεξη για να μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω πάνω απ' όλα είναι ότι από βάθος καρδιάς το λέω, εκτιμώ πάρα πολύ την πολύ όμορφη σχέση που έχουμε, τα μηνύματα αγάπης που παίρνω και με κάνουν όντως να νιώθω έτσι αρκετά διαφορετικά και ανεβαστικά, όπως θα έλεγε η σύγχρονη νεολαία. Λοιπόν, θέλω επίσης να ευχαριστήσω και όσους εμπιστεύονται την προβολή τους και στηρίζουν αυτήν την προσπάθεια εδώ μέσω της προβολής τους, δηλαδή ουσιαστικά τη Fit Car Rental, θέλω να πω, το είπα, την Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις οχημάτων που έχει, ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, και το συνεργείο της και προσωπικά το Νεκτάριο του Τζιλιτούδη, τον ιδιοκτήτη. Θέλω να ευχαριστήσω το Βάνι, τον Κασαπιάν, οπωσδήποτε, με τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, και φυσικά εξίσου την Μαρία Τιμπελιάκου με το στούντιο Ποντομέντικα. Εκεί στην Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, δίπλα από τον Πευκόνα της πόλης. Τώρα, έχουμε δύο τραγούδια ακόμη. Το «Ήπια κρασί του έρωτα» με τη Θέλμα Καραγιάννη και «Ήπια τα χείλη σου και χάνομαι» με το Γιώργο Μαρίνο. Με αυτά θα κλείσουμε την εβδομάδα και θα σας αποχαιρετήσω, ανανεώνοντας το ραντεβού μας, γερινά είμαστε, την Δευτέρα και πάλι το βράδυ. Μέχρι τότε όμως, αύριο το πρωί, όπως κάθε μέρα, έτσι και αύριο Παρασκευή, μαζί με τον Γιάννη Βαβαλικούδη έχουμε την πρωινή μας περιπολία. Εδώ, στο Ράδιο Εύρος, από τους γνωστά, από τους 97,1, τους 95,3, πρωινή περιπολία από τις 7 μέχρι και τις 10. Μετά τις 10 και μέχρι τη 1 έρχεται ο Νίκος ο Πατούνας και αναλαμβάνει το, με το Ευροσκόπιο, τη συνέχιση της ενημέρωσής σας. Και 2, όπως και 5.30, η Σταυρούλα Γελαδαράκη επιμελείται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Από τις 3 και μέχρι τις 8 κάθε μία ώρα είναι τα σύντομα δελτία ειδήσεων. Και στη συνέχεια πολύ πολύ μουσική από το Ράδιο Εύρος. Και για το Σαββατοκύριακο φυσικά μην ξεχνάτε να διαβάζετε το radioevros.gr, γιατί η ιστοσελίδα μας δεν κάνει relax, δεν κάνει παύσεις, δεν έχει ξεκούραση όλη τη διάρκεια του 24ωρου και τις 7 μέρες της εβδομάδας. Συνεχώς ανανεώνεται και παρακολουθείτε τα εκτενόμενα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά σας αφήνω για να μην κουράσω. Μείνετε στο Ράδιο Εύρος και στο επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

τα χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας. Γεννά

τα σου καινούρια με έπιπλα λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί

μελωδία για

τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη τι να πω. Με πονάει τι να πω.

0: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket.

0: γεύση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ποια είναι τα μέτρα. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Με δυο

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

αισθάνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια